0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Αυτή η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο. Και ξένα τραγούδια. Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημερούδια, Live Radio Crete 102,8. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα του. Σήμερα 18 Αυγούστου, Τρίτη, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ξύπνησα για τα καλά από νωρίς και περιμένω να περάσουμε μέχρι τις 10 πώς και πώς μαζί.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Crete 102,8 είναι η ώρα του καλού μας του καιρού που είναι μαζί μας η Climatologic για να μας τον δώσει χορηγία. Η Climatologic που από το 1996 είναι δίπλα μας στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικονομικών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr, όλες οι πληροφορίες εκεί. Επίσης μπορείτε να πάτε να τους δείτε και από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο Γάζι. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ο ήλιος έχει και σήμερα τον πρώτο λόγο πάνω από το Ηράκλειο, γενικά έθριος ο καιρός σε όλο το νησί. Έχουμε όμως και μία μικρή έκπληξη. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα μαζευτούν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως προς τα ορεινά. Δεν αποκλείεται να έχουμε καμία τοπική μπορούλα. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο δεν παίζει να τη δούμε ούτε για πλάκα. Ξέρετε τον καιρό στο Ηράκλειο, δεν θα σας το πω εγώ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας κινείται σε ευχάριστα για την εποχή επίπεδα, 31 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή θα είναι η θερμοκρασία, ενώ στο νότο θα επιστρέψει η ζέστη που είχαμε με 35 κανονικότατα. Τα αεράκια θα είναι με 4 με 5 μποφόρ, επομένως μια χαρά, ό,τι πρέπει για Μελτεμάκι και για Αιγαίο. Και φυσικά σταθερή υπενθύμηση, προσοχή στις φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Μη κακά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω να το κάνετε. Αν δείτε οτιδήποτε, καλέστε οπωσδήποτε το 199. Έρχονται τώρα οι μέλισσες να μας μαγεύσουν.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Η Ρέι ψάχνει αυτή το husband της. Τέλος πάντων, να δούμε πού θα τον βρει. Παγκόσμιες ημέρες δεν πολύ έχουμε σήμερα, δεν βλέπω κάτι. Θα σας πω όμως κάτι παγκόσμιο που το είδα μόλις τώρα, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς. Είναι η καινούρια σειρά που έρχεται τα Χριστούγεννα από την HBO. Όλος ο κόσμος Harry Potter, όλος ο κόσμος του Hogwarts θα βγει ξανά στη μικρή οθόνη από την HBO. Θα ξεκινήσει με σειρά. Με την φιλοσοφία. Σε σειρά, συγγνώμη, θα βγει, όχι σε ταινία. Η φιλοσοφική λίθος θα είναι η πρώτη σειρά. Απόλυτα κοντά στα βιβλία θα είναι αυτή η σειρά, το ξέρουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπουμε ότι μπαίνουν σιγά σιγά καινούργιοι ηθοποιοί που θα μας συναρπάσουν, είναι σίγουρο. Τώρα βλέπω τον Νίκολας Χούλτ, ο οποίος εντάχθηκε στο cast της επικείμενης σεζόν, της πολύ αναμενόμενης αυτής σειράς, και θα υποδηθεί τον αχώνευτο αυτόν καθηγητή που το έπαιζε ότι ήταν δήθεν μεγάλος μάγος, τον Gilderoy Lockhart. Όσοι έχετε δει ή έχετε διαβάσει Harry Potter, ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι καινούργοι ηθοποιοί που στην αρχή λέγαμε, ξέρεις, θα μπορέσει να ξεπεράσει τον προηγούμενο κτλ. Βλέπω ότι τελικά χτίζεται ένας κόσμος υπέροχος από την αρχή και είμαι σίγουρος ότι θα έχει την ίδια επιτυχία με την προηγούμενη σειρά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο και Τρέμο και έρχομαι ξανά σε λίγο.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio. Και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο.

Save Your Tears ακούσαμε μόλις τώρα από The Weeknd στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα γιορτάζουν λίγο αμφιλεγόμενα ονόματα, χωρίς να θέλω να αφαιρέσω τίποτε από τους Αγίους, τους μεγάλους της Εκκλησίας μας, αλλά σήμερα τα ονόματά τους έχουν πάρει στην κοινωνία τη μοντέρνα μια αρνητική χρειά και δεν μπορώ να κάνω τίποτε εγώ γι' αυτό, δυστυχώς θα ήθελα πάρα πολύ. Φυσικά γιορτάζει και ο Όσιος Αρσένιος, ο νέος, που ήταν ασκητής στην Πάρο και είναι οι μάρτυρες Φλόρος και Λαύρος. Και ειδικά σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Λάουρα, ο Λαύρος, γιορτάζει η Φλόρα, η Φλωρή, η Φλωρίτσα, ο Φλόρος και ο Φλόρης. Εδώ ήταν που σας έλεγα για το όνομα. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ πάντως ευκαιρία να πάρω λουλούδια ψάχνω και να κάνω δωράκια. Με ξέρετε όσοι με ξέρετε. Και γι' αυτό το λόγο θα πάω στο Heaven Ανθοπολείο και δεν πάω να τον λένε Φλόρο, δεν πάω να τη λένε Φλόρα. Το Φλόρο είναι ωραίο. Το Φλόρος είναι λίγο προβληματικό. Δεν πάω να τον λένε όπως θέλει. Εγώ σήμερα θέλω να κάνω δώρο λουλούδια και θα τα κάνω από το Heaven Ανθοπολείο. Ανθοδέσμες, δωράκια, γλαστρούλες, τα πάντα θα τα βρείτε εκεί. Και φυσικά μπορείτε να συνεννοηθείτε και για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, όλα τα εταιρικά event τα οργανώνουν με φανταστικό τρόπο. Δεν το λέω για να το πω. Πηγαίνετε από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 να δείτε τη δουλειά τους και θα με θυμηθείτε. Κάντε μία βόλτα ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 28 18 24 970 και θα δείτε τι ακριβώς εννοώ. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Επιστρέφω ξανά σε λίγο.

τη θάλασσα και τρέχοντας. Στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για τα νερά να τσαλαβουτήσουμε. Πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή μέρα με το Σαν Σήμερα. 1841 λοιπόν, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Άκου εφημερίδες που υπήρχαν έτσι. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σνάφπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζιαφάτιν και Κιουτζούκ Μεμέτιν. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ήταν ο τίτλος λοιπόν της εφημερίδας που ανακοίνωνε ακριβώς αυτήν την παράσταση. 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι, Ανδρέας Παπανδρίου, ο γνωστός, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Μάλιστα. 1976, η εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και 2004, ιστορική μέρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αγώνισμα της φεροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογ στους άντρες και η Κουβανέζα Γιούμι Λέιντι Κιούμπα στις γυναίκες. Μάλιστα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 ο υπέροχος πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρόμαν Πολάσκι, καθώς και το 1936 ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Εμείς επιστρέφουμε σύντομα, πάμε για υπέροχη μουσική και τα λέμε λίγο μετά τις 7.

0: ψέματα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Ήως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
7: Ήως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
9: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Συνεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημερούδια, άλλη μια φορά. Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Έρχεται υπέροχη μουσική τώρα. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον έκδοτο του Άγγελο. Βάλτε τον δυνατά να τον ακούσουμε σε όλο το Ηράκλειο.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Στα Radio Κρήτης 102,8. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Θα έλεγα εάν είχα ήδη πάει, και το λέω για εσάς που με ακούτε τώρα, αν είχατε ήδη πάει στην Climatologic, θα λέγατε τώρα καλημέρα καινούργια μου αγάπη στην υπέροχη αντλία θερμότητά σας, που θα σας φυσούσε δροσερό, ιονισμένο, καθαρό αέρα, χωρίς να σας δημιουργεί προβλήματα στην αναπνοή και φυσικά με απόλυτη οικονομία, γιατί μιλάμε για αντλία θερμότητας. Τέτοια είναι τα μηχανήματα της Climatologic. Μπείτε στο climatologic.gr να ρίξετε μία ματιά, ή μπορείτε να πάτε από κοντά να τους γνωρίσετε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο Γάζι και να δείτε τη δουλειά τους, να καταλάβετε τι θα πει οικονομία και τεχνολογία στην ψύξη, στη θέρμανση και στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός, με πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες. Εδώ στο Ηράκλειο 31 με 33 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μέσα στην πόλη. Στο νότο θα έχει φυσικά περισσότερη ζέστη, μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Οι άνεμοι συνεχίζονται, τα μελτεμάκια μας τα ωραία, με 4-5 μποφόρ, λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που χτυπήσαμε κάτι οχτάρια ξέχαστα, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και η θάλασσα όλο ένα θα ημερεύει και περισσότερο. Σταθερή υπενθύμηση, προσοχή στις φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Όχι, μην το κάνετε. Εάν δείτε κάπου φωτιά ή δείτε καπνό, καλέστε αμέσως το 199. Και τώρα έρχεται The Second Voice.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Δέσποινα Βανδία, ακούσαμε μόλις τώρα. Όλα οδηγούν σε εσένα και αυτό το μικρόφωνο θέλω να το αφιερώσω. Θα μιλήσω στον Ενικό, για είναι από τις σπάνιες φορές. Σε εσένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, αυτό το τριήμερο, τέλος πάντων, το Σάββατο, την Κυριακή, εχθές Δευτέρα που δεν είχα δουλειά, είχα μόνο να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο. Είχα άπειρο χρόνο για να δουλέψω με τον εαυτό μου. Το κάνω κι εγώ, ξέρετε, κάποιες φορές και πρέπει να το κάνετε κι εσείς όσο περισσότερο μπορείτε. Κάνει καλό να συζητάμε με τον εαυτό μας. Και αυτό ακριβώς ήταν το συμπέρασμα που έβγαλα για τον εαυτό μου εγώ, ότι όλα τελικά οδηγούν σε εμάς. Ό,τι και αν γίνεται γύρω μας, ό,τι και αν κάνουν οι άλλοι γύρω μας, πρέπει και οφείλουμε να τοποθετούμε εμείς τον εαυτό μας επάνω στη σκακέρα, ούτως ώστε όλοι οι υπόλοιποι να παίρνουν θέση αυτόματα. Και ξέρετε τι γίνεται. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Πολλές φορές παραπονιόμαστε, λέμε ναι, με βάλανε εκεί, δεν με εκτιμούν, με τοποθέτησαν εκεί που δεν αξίζω αυτή τη συμπεριφορά. Δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Τοποθετήστε με θάρρος και καμιά φορά με θράσος τον εαυτό σας στο σημείο που θέλετε εσείς. Και αφήστε τους άλλους να πάρουν θέση. Μην αντιδρούμε στα γεγονότα, να παίρνουμε και να αναλαμβάνουμε δράση εμείς. Ήταν ένα δωρεάν μάθημα φιλοσοφίας από τον Γιάννη Καπνίδη και τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ πιο κοσμικό. Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδί γενναίο, έρχεται τώρα. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
7: Για πες.
6: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
7: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε smoothie αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά snack για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.
8: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Θοδωρής Φέρης, είπες, το ακούσαμε μόλις τώρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ ότι ο Spider-Man έχει κάνει κακό χαμό στους κινηματογράφους. Το Spider-Man Brand New Day, από ό,τι φαίνεται, μάγεψε μικρούς και μεγάλους, με τον Tom Holland ξανά στο ρόλο του Peter Parker και φυσικά στην αγαπημένη μας Zendaya. Εκεί δείχνει να έχει εξαιρετική πορεία στο box office. Εκτιμήσεις θέλουν τη δεύτερη εβδομάδα προβολής να έχει φτάσει περίπου στα 143 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ στην Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Αν επιβεβαιωθεί όλο αυτό και όλη αυτή η επιτυχία, θα είναι μόλις η 8η ταινία στην ιστορία που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο, δίπλα σε τεράστιες επιτυχίες όπως το Avengers, Endgame, το Black Panther, και το ρεκόρ παραμένει στα 149,2 εκατομμύρια του Star Wars, The Force Awakens. Δηλαδή, ο Spidey μας, ο δικός μας, ο μικρούλης, ο Spider-Man είναι μία ανάσα από την κορφή. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο επόμενο μικρόφωνο, τώρα στους κινηματογράφους της πόλης μας, γιατί ελεύθερες μέρες έχουμε, γιατί όχι, να πάμε και σε έναν ωραίο κινηματογράφο να δούμε μία ωραία ταινία. Στο επόμενο μικρόφωνο, λοιπόν, θα πούμε τι ταινίες μας περιμένουν εδώ στο Ηράκλειο.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Να λοιπόν και Νίκος Απέργης εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 με αυτά τα χίλια που το ξανάπε αυτό το τραγούδι με έναν τρόπο που σαν να το είπε πρώτη φορά. Πάμε να δούμε όπως σας υποσχέθηκα τι γίνεται στους κινηματογράφους της πόλης και τι μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, Spider-Man όπως είπαμε, καινούργια μέρα, brand new day, χαμός, πολύ κορυφαία ταινία, έχει κάνει χαμός στο εξωτερικό, το είπαμε πριν και στην Ελλάδα το ίδιο, η Οδύσσια συνεχίζεται και θα συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται, η αιμονή, το thriller που και η Μαρία Ελιαδάκη πήγε το είδε και λέει είναι ok για thriller να πάτε να το δείτε και βλέπω εδώ μια καινούργια ταινία που εγώ θα πάω να τη δω τρέχοντα, σας το λέω τώρα, δράση και παίζει και ο Jason Statham, Ανταρσία λέγεται η ταινία, εννοείται θα με βρείτε first line, πρώτη γραμμή στους κινηματογράφους να πάω να τη δω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ των ταινιών του Jason Statham, δεν έχω δει ούτε μια ταινία που να μην περάσω καλά, να μην είναι fan, να μην μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Ακούτε Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, έρχεται ο Χρήστος Μάστορας και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα και μας καλούν να

0: Και κάπως έτσι η Μελίσσα Έθερμπριτζ μας λέει «Like the way I do» και «Like the way I» επιστήμονες ανακάλυψαν, τι ωραίο συνδυασμός έτσι, επιστήμονες ανακάλυψαν λοιπόν ότι μετά την ηλικία των 50 ετών σύμφωνα με μια νέα μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν κάποιες αλλαγές που γίνονται στον εγκέφαλο, κάποια κύτταρα εκεί στον υπόκαμπο που έχουν να κάνουν με τη μνήμη και τη μάθηση, μειώνονται σταδιακά, μικρογλιακά τα λένε αυτά τα κύτταρα έτσι όσοι είστε λίγο πιο ψαγμένοι, αποτελούν βασικό κομμάτι του ανοσοποιητικού συστήματος αυτά τα κύτταρα και από ό,τι φαίνεται τη θέση τους παίρνουν κύτταρα με εντονότερα χαρακτηριστικά φλεγμονής και αυτό λέει έχει σαν αποτέλεσμα τα πρώτα στάδια του Αλτσχάιμερ. Βέβαια η μελέτη βασίστηκε στην εξέταση εγκεφαλικού ιστού από 40 ανθρώπους ηλικίας 20 έως και 95 ετών χωρίς νευρολογικές παθήσεις άλλες και οι επιστήμονες εντόπισαν παράλληλα και αλλαγές στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το προστατευτικό τείχος που ελέγχει τι περνά από το αίμα στον εγκέφαλο. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με την υγεία του εγκεφάλου, δεν το συζητάμε. Και με το αν τελικά θα ξεκινήσουμε να έχουμε κάποια στοιχεία Αλτσχάιμερ ή όχι. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα τώρα που είναι καλοκαίρι είναι ότι μπορούμε να βάλουμε κάποιες συνήθειες στην καθημερινότητά μας που θα μας βοηθήσουν να προλάβουμε το Αλτσχάιμερ, όπως είναι η τακτική σωματική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, πολλά λαχανικά, πολλά φρούτα, ψάρια, ελαιόλαδο, καλός ύπνος, διατήρηση της κοινωνικής επαφής είναι μερικές από αυτές. Και φυσικά διάβασμα, βιβλιαράκια να παίρνουμε, να κάνουμε βόλτες έξω, να βλέπουμε καινούργιες παραστάσεις, να πηγαίνουμε θέατρο, να κάνουμε πράγματα που γενικά ερεθίζουν τον εγκέφαλο, αλλά και μέσω της διατροφής μας, όπως είπαμε και πιο πριν, με πολλά φρούτα, λαχανικά, ψάρια, ελαιόλαδο, να τρέφουμε σωστά τον εγκέφαλο. Αυτά είναι τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και φυσικά να ελέγξουμε και το στρες. Υπάρχουν έτσι πολλά. Ένας τρόπος να ελέγξεις το στρες είναι να πας στο σωστό αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που έχει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά μας, είναι ένα θετικό ερέθισμα για τον εγκέφαλο και μπορούμε να το βρούμε μόνο στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 που το βλέπει ο εγκέφαλος και ξεχνάει τα πάντα, όχι γιατί έπαθε Αλτσχάιμερ, αλλά γιατί δεν θέλει να δει άλλο αυτοκίνητο. Το ηλεκτροκίνητο EC3 φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον πελάτη έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης από 17.900 ευρώ για την Urban Range έκδοση. Emmanuel Veneris ΑΕ, στο 28 13 15 800 παίρνετε τηλέφωνο για να δείτε και να κάνετε ένα test drive από κοντά και πάμε τώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητό μας EC3 να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic και σήμερα είναι πραγματικά love γιατί ήσυχα πραγματικά τα πράγματα και στην 62 Μαρτύρων και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό που ό,τι ώρα βλέπετε είναι κάτι που θα περάσει πραγματικά, δεν θα σας μείνει, δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα. Βλέπω και στη Λεωφόρο Κνωσού μεγάλη ησυχία εκεί και ο δρόμος προς αεροδρόμιο είναι το μόνο πρόβλημα. Λεωφόρο Στέλιου Καζατζίδη με διασταύρωση Ικάρου θα συναντήσετε ουρές στα φανάρια καθώς και στην Ικάρου πηγαίνει προς αεροδρόμιο έχει κάποιες ουρές. Για 100% σιγουριά ότι θα φτάσετε στην ώρα στο αεροδρόμιο. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-6410-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Αλόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Αλφα 12x250 ml, 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,68 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 1,78 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και κάθε μέρα εδώ μαζί σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 μαζί μας το Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και άλλη υπέροχη μουσική αμέσως τώρα. Heaven Ανθοπολείο λοιπόν και Heaven Events, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, κλάστρα, είδη δώρων και φυσικά αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και καλείτε το 2810-824-970 για να συνοηθείτε μαζί τους.
19: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ. Το για πάντα, πες μου, πες μου,

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: Λαύρα Ήλιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί είμαι εδώ. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε σιγά σιγά και από χτες είχε ξεκινήσει αυτή η κατάσταση. Οι άνεμοι και τα μελτέμια έχουν κοπάσει επιτέλους. 2 με 4 μποφόρ θα έχουμε σήμερα. Κάπου τοπικά 5. Καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο που μας πήρε το κεφάλι και τα μυαλά. Έχουμε ηρεμήσει. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει σε μια σχετική άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν θα είμαστε άλλο 27 και 28 βαθμούς Κελσίου. 31 έως 34 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε εδώ μέσα στο Ηράκλειο. Καλοκαίρι για τα καλά, η θάλασσα ήρεμη, ό,τι πρέπει για να πάμε να κάνουμε την βουτιά μας και να περάσουμε όμορφα. Σταθερή υπενθύμηση φυσικά και πάντα αναγκαία μέσα στον Αύγουστο. Πολύ προσοχή, ξηρασία υπάρχει, ζέστη υπάρχει, ο αέρας φυσάει τόσο όσο, αλλά υπάρχει και αυτός. Οπότε οπουδήποτε δούμε φωτιά, καλούμε αμέσως το 199. Θα πιούμε άφθονο νεράκι και αν αποφασίσουμε να μείνουμε σε εσωτερικό χώρο, φυσικά η λύση είναι Climatologic. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, αυτή είναι η λύση. Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, οικιακή θερμοσύφωνες και αφιγραντήρες, όλα θα τα βρείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, είναι το νέο φυσικό κατάστημα, στο δρόμο προς Γάζη φυσικά, και το τηλέφωνο είναι 2810-254-222. Και τώρα ήρθε η ώρα, η μου η αγαπημένη, δυνατά τα ραδιόφωνα, τέρμα, γιατί έρχεται η μία και μοναδική και ανεπανάληπτη Άννα Βύση, η οποία μας πήρε τον άνεμο, μας πήρε τα κύματα και μας κάνει μια βόλτα στο Αιγαίο που δεν την ξεχνάμε ποτέ. Πάμε να την ακούσουμε δυνατά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Λαβρίντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Λοιπόν, εχθές μετά την εκπομπή μου τη βίδωσε. Δεν είχα δουλειά έτσι κι αλλιώς. Ήμασταν κλειστά και έφυγα και πήγα στον πλακιά Ρεθύμνου νότια λοιπόν της Κρήτης και συνάντησα έναν αληθινό παράδεισο. Αλλά είδα και κάποια πράγματα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Ο πλακιάς λοιπόν είχε τις πυρκαγιές την προηγούμενο καιρό. Να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά που ακούσαμε και είδαμε στις ειδήσεις δεν αληθεύουν ούτε στο ένα χιλιοστό. Παραμένει ένας αληθινός παράδεισος όταν για να φτάσεις στον πλακιά από εδώ από το Ηράκλειο δεν βλέπεις πουθενά καμένα. Δεν υπάρχει καμία δηλαδή επαφή με την καταστροφή που έγινε με τα καμένα στην προηγούμενη πυρκαγιά. Βλέπεις έναν παράδεισο, ο πλακιάς παραμένει όπως ήταν. Τα ξενοδοχεία, σας λέω τώρα το ψάχνα ξανά για να το επιβεβαιώσω. Αν κάποιος θέλει να πάει τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο και να κάνει τρεις ημέρες διαμονή, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, έχει πολύ κάτω από 80 ευρώ να βρει ξενοδοχεία. Έχει πάρα πολύ διαθεσιμότητα, επομένως μπορείτε να πάτε. Η θάλασσα όταν πήγα εγώ χθες ήταν ένας παράδεισος, μία λίμνη. Δεν κουνιόταν φυλαράκι, ήταν σαν να με καλούσε. Δεν είχε κόσμο και στον πλακιά έχουν κάνει το εξής καλό. Όσοι είναι με οικογένειες και παιδιά και δεν θέλουν να πάνε σε οργανωμένη παραλία, έχουν αφήσει το μεγαλύτερο μέλος της παραλίας, το πιο ωραίο. Η συντριπτική έτσι, η πλειοψηφία της έκτασης της παραλίας είναι ελεύθερη. Μπορείτε να πάτε εκεί με τις ομπρελίτσες σας, να περάσετε ωραία. Ταβέρνες άπειρες για να φάτε. Πάρα πολύ καλές τιμές. Μου άρεσε πάρα πολύ ο πλακιάς. Λοιπόν, αυτά που βλέπετε στις ειδήσεις για καμένα, για ότι δεν θα δείτε ωραία, ότι δεν θα περάσετε καλά, ότι δεν ξέρω και εγώ τι, ούτε για αστείο. Έχει πάρα πολύ διαθεσιμότητα. Το λέω γιατί ο κόσμος που μίλησα μαζί του, οι ντόπιοι στον πλακιά, παραπονέθηκαν ότι τους έχουν διαλύσει με το να διαδίδουν ότι δεν είναι όμορφο, ότι βλέπεις καμένα, ότι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τίποτα δεν υπάρχει καμένο στην περιοχή εκείνη που μένουν οι τουρίστες. Ούτε καν τα βλέπεις τα καμένα. Έτσι. Επομένως, από το επόμενο Σαββατοκύριακο, εάν θέλετε μία έτσι ωραία εναλλακτική, πηγαίνετε προς τα εκεί, θα περάσετε πραγματικά καλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας, τον Michael Jackson και Billie Jean. Εδώ τον αγαπάμε ιδιαίτερα στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Η Κρήτη είναι ένας αληθινός παράδεισος, παιδιά. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να λένε, είναι και θα παραμείνει για πάντα ένας παράδεισος. 10 λεπτά έξω από το Ηράκλειο έχουμε υπέροχα πράγματα να κάνουμε και αν συνεχίσουμε και πάμε σε διάφορα άλλα σημεία του νησιού, θα περάσουμε πραγματικά καλά.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Λοιπόν, υπάρχει ένα αυτοκίνητο που εδώ στο Λαβρέντιο το αγαπάμε πάρα πολύ, που θα σας κάνει οικονομία για όσο το έχετε στη ζωή σας, αλλά θα σας κάνει οικονομία και όταν το αγοράσετε. Δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική και πιο οικολογική, θα προσθέσω εγώ, από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ κατά την αγορά του, γιατί η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτροκίνητα φυσικά συνεχίζεται και αυξάνεται δυναμικά. Το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ, 28 13 15 800, είναι ο ρυθμός, για να κλείσετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο ήσυχο, από ό,τι φαίνεται, Ηράκλειο, στα περισσότερα του τουλάχιστον σημεία, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και ήσυχο το Ηράκλειο, παραμένει το πρόβλημα όμως στη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, διασταύρωση με Ικάρου. Ειδικά στη Στέλιου Καζαντζίδη, εάν κατεβαίνετε προς το λιμάνι, στη διασταύρωση με Ικάρου, στο φανάρι θα δείτε μια τεράστια ουρά που φτάνει μέχρι και τη διασταύρωση με τη Σοκράτους. Πάρα πολύ μεγάλη ουρά, εκεί είναι το μόνο πρόβλημα. Εάν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ, επίσης θα έχετε πολύ μεγαλύτερη άνεση. Γενικά όμως τα πράγματα στην πόλη, κατά τα άλλα, είναι μια χαρά.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρυντοκρήτης 102,8, Καπνίδης Γιάννης και ακούσαμε τον Νίκο Απέρχη και τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, ένα τραγούδι που μας μαγεύει από την πρώτη στιγμή που βγήκε και μια συνεργασία που ήταν, τι να πω, μια ευχάριστη ανάσα, μια μουσική ανάσα πραγματική. Εχθές λοιπόν, όπως σας είπα, πήγα στον Πλακιά, πριν λοιπόν στον Πλακιά Ρεθύμνου και αντίκρισα πραγματικά μια τεράστια ομορφιά, μια τεράστια αγκαλιά με τους ντόπιους εκεί, με τη θάλασσα να είναι λάδι, να μην κουνιέται τίποτα. Πέτυχα πάρα πολύ ωραία μέρα, γιατί όλοι το ξέρουμε ότι στο Πλακιά όταν φυσάει δεν είναι και τόσο όμορφα, αλλά πέτυχα μια ωραία μέρα. Πριν λοιπόν πάω στο Πλακιά, σταματήσαμε στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο το γνωρίζετε οι περισσότεροι, σίγουρα θα έχετε πάει. Αυτό που γινόταν λοιπόν εκεί ήταν το κάτι άλλο από τον κόσμο. Μια τόσο ωραία περιοχή, φυσική ομορφιά, το κάλος εκεί, η φύση έδωσε ρέστα, δεν το συζητάμε, όσοι έχετε πάει το ξέρετε, το έχετε δει από κοντά. Η φύση στην κυριολεξία έδωσε ρέστα, βλέπεις γύρω γύρω όλο αυτό το Φαράγγι χωρίς βλάστηση, χωρίς τίποτα και ξαφνικά στο βάθος κάτω εκεί που τρέχει το νερό όλο αυτό το πράσινο είναι σαν όνειρο φανταστικό. Απλά εχθές 17 Αυγούστου είχαμε πάρα πολύ κόσμο, έτσι πλησιάσαμε ίσα ίσα και μπορέσαμε να δούμε λίγο, όταν κατεβήκαμε κάτω δηλαδή, μπορέσαμε να δούμε λίγο το Φαράγγι. Ο κόσμος φυσικά είναι πάρα πολύ στην περιοχή, οι Ρεθυμνιώτες έχουν κάνει φοβερή διαχείριση σε όλο το κομμάτι του Φαραγγιού, του κουρταλιωτικού Φαραγγιού, γιατί μπαίνεις από τη μία μεριά, βγαίνεις από την άλλη, διαχείριση του κόσμου είναι πάρα πολύ σωστή, το εισιτήριο δεν είναι πάρα πολύ ακριβό και πολύ σωστό που μπήκε εισιτήριο και φυσικά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πληρώνεις μόνο με κάρτα για να μπει στο Φαράγγι το κουρταλιώτικο και το νεράκι αφήνεις ό,τι χρήματα θέλεις, είναι κερασμένο από το Φαράγγι και μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όλη αυτή η φιλοξενία εκεί στο Ρέθυμνο. Το μόνο που με δυσαρέστησε, μακάρι να έχει κόσμο να γεμίσει τουρισμό το νησί, δεν το συζητάμε, αλλά για εμένα που είμαι ντόπιος θα πήγαινα σε άλλη εποχή που δεν έχει και τόσο πολύ τουρισμό. Και τώρα πάμε μία βόλτα σε ένα κοντινό στην Κρήτη νησί που το αγαπάμε πάρα πολύ, επιστρέφω ξανά σε λίγο. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα. Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
3: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου Καπνίδη μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
3: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 ώρα το πρωί είμαστε μαζί και πάμε μια βόλτα στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο, το Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Τώρα που είναι διακοπές, λοιπόν, και χτες έκανα μια βόλτα έτσι προς τις νότιες παραλίες του Ρεθύμνου. Πήρα μαζί μου ένα βιβλίο που το είχα πάρει αρκετό καιρό από το Χαρταετό, αλλά δεν το είχα ξεκινήσει και χτες πραγματικά με μάγεψε. Συγγραφέας, δεν το περιμένετε αυτό που θα σας πω, Άρνολντ Σφαρτζενέγκερ, λοιπόν, ο γνωστός, αγαπητός ηθοποιός του Hollywood. Το βιβλίο ονομάζεται «Γίνε χρήσιμος». Είναι συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του και είναι συμβουλή που τον οδήγησε από έναν άνθρωπο που βρέθηκε ξαφνικά στην Αμερική με πολύ κακή γερμανική προφορά, αυστριακή, γερμανική, δεν ξέρω τι, προφορά που στα αγγλικά, να καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, γινόμενος χρήσιμος, να γίνει νούμερο ένα όνομα στο Hollywood. Άρνολντ Σφαρτζενέγκερ, λοιπόν, «Γίνε χρήσιμος». Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με πάρα πολύ χρήσιμες πραγματικά συμβουλές. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί στο Χαρταετό έχουν ξεκινήσει και τα σχολικά. Έρχεται η ώρα σιγά σιγά τα παιδάκια μας να προετοιμαστούν, να φτιάξουν τις λίστες τους. Επομένως, από τώρα μπορείτε να κάνετε μία βόλτα, να δεσμεύσετε πράγματα, να δείτε πόσο ωραία έτσι και τσάντες και κασετίνες και είδη γραφικής ύλης. Όλα αυτά στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Εδώ έχω τον κύριο Τσιντάρη που προσπαθεί να με αποσπάσει από το μικρόφωνο, αλλά θα βγω έξω και θα τον εκδικηθώ ευθύς αμέσως. Σας αφήνω σε ωραία μουσική. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die, Gone, Gone, Gone, και επιστρέφω σε λίγο.

0: Κάπως έτσι θα με βλέπετε και εμένα στο ηλεκτροκίνητο EC3 να φεύγω και θα λέτε πού είναι ο Γιάννης, gone, gone, gone θα λέτε και εσείς και θα μου κουνάτε το μαντήλι. Να, ο Γιάννης φεύγει, έχει πάρει ένα υπέροχο αυτοκίνητο ο Γιάννης λοιπόν, ένα ηλεκτροκίνητο που πραγματικά έχει δώσει ρέστα στην τεχνολογία, έχει δώσει ρέστα στον SUV χαρακτήρα, στη μοντέρνα σχεδίαση, στην υπογραφή άνεση, στη Citroën. Δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 με τιμή για να το αγοράσουμε απίστευτη. Όφελος για τον πελάτη που αγοράζει αυτό το αυτοκίνητο έως και 5.600 ευρώ. Έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για αυτά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτροκίνητα, έχει ανέβει πάρα πολύ. Η Citroën ήρθε εδώ για να δώσει τη δική της απάντηση. Ένα υπέροχο αυτοκίνητο, πάρα πολύ οικονομικό και κατά την αγορά του και μετά στην κατανάλωσή του. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Το EC3 θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Με ένα τηλέφωνο στο 2810315800 μπορείτε να κλείσετε ένα test drive με όλη την οικογένεια, ένα family test drive, να το δείτε από κοντά, να το απολαύσετε και να καταλάβετε γιατί είναι η επόμενή σας επιλογή. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται η κίνηση τα πάει μια χαρά. Ήσυχη ημέρα σήμερα για το Ηράκλειο. Δεν έχουμε ουρές πουθενά, ούτε καν στην 62 Μαρτύρων, ούτε καν στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Λίγο σε κάποια σημεία, μικρές, πολύ μικρές πραγματικά καθυστερήσεις στην Κνωσού. Εκεί όμως που έχουμε σοβαρό ζήτημα είναι στη λεωφόρο Στέλιου Καζατζίδη, διασταύρωση με την Ικάρου. Μια μεγάλη ουρά σε Στέλιου Καζατζίδη στο φανάρι έχει σχηματιστεί. Οπότε αν κατεβαίνετε λιμάνι από εκεί, πολύ πολύ προσοχή και φυσικά πάντα για αεροδρόμιο προτιμάμε τον ΒΟΑΚ. Πηγαίνουμε πολύ πιο γρήγορα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Hello, I'm Sam Smith. this is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημερούδια και good morning, Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί και μέχρι τις 10 για μία ωρίτσα ακόμη θα κάνουμε παρέα. Έρχεται η καλύτερη μουσική και έρχεται το I Will Survive. Και όπως λέει η ελληνική σειρά η Ατάκα, όταν όλα πάνε στραβά, τι λες, I Will Survive λες.

0: Love Radio Crete 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Αρχηρό. Ένα τεράστιο μπράβο του αξίζει για αυτή την εκτέλεση αυτού του τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι πολύ συγκινητικό νέοι καλλιτέχνες να τιμούν το μεγάλο μας συνθέτη, λέγοντας ξανά και ξανά αυτά τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Σήμερα λοιπόν τα μελτέμια, και από χτες ήδη το είδαμε αυτό να συμβαίνει, έπεσαν αρκετά, 2 με 4 μποφόρ μόνο. Στα νότια πελάγη θα έχουμε ως και 5 μποφόρ, δεν έχουμε επομένως πολύ δυνατό αέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά η θερμοκρασιούλα να ανεβαίνει δειλά-δειλά. Δηλαδή είναι μία ή άλλη, ή θα μας ενοχλεί ο αέρας ή θα μας ενοχλεί η ζέστη. 31 έως και 34 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους θα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Και φυσικά σταθερή υπενθύμηση για την ξηρή ατμόσφαιρα που υπάρχει, τον αέρα που φυσούσε τόσες μέρες και συνεχίζει έστω και λιγότερο να φυσάει. Πολύ πολύ προσοχή όπου δούμε φωτιά, να πάρουμε το 199. Εμείς θα βάλουμε αντιλιακό, θα πίνουμε άφθονο νεράκι, θα φάμε φρουτάκια και κάπως έτσι θα περάσουμε ωραία το καλοκαίρι μας. Και φυσικά μαζί μας κάθε μέρα, μαζί με τον καιρό, και η Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, όλα θα τα βρείτε στην Climatologic. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και φυσικά στο τηλέφωνο 2810-254-222. Αγαπημένοι Climatologic, πηγαίνετε να τους δείτε από κοντά, θα με θυμηθείτε, γιατί τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με την υπέροχη Δευτέρα του.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Love Radio Crete 102,8. The Weeknd, Dancing in the Flames. Το ακούσαμε μόλις τώρα. Και χαρές και πανηγύρια για όσους αγαπάνε τους πειρατές της Καραϊβικής. Γιατί ο Johnny Depp φαίνεται πως βρίσκεται ξανά σε συζητήσεις για να φορέσει το καπέλο και τη στολή του Jack Sparrow. Ο παραγωγός της ταινίας επιβεβαίωσε ότι μιλούν με τον Johnny Depp και δουλεύουν πάνω σε ένα σενάριο για την έκτη ταινία. Ο Johnny Depp όμως το είπε και το ξεκαθάρισε ότι αν δεν του αρέσει η ιστορία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμμετέχει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η ιστορία θα του αρέσει, γιατί η πλοκή των καινούριων πειρατών της Καραϊβικής, της έκτης ταινίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει στο επίκεντρο το γιο του Jack Sparrow. Επομένως, περιμένουμε να δούμε κάτι πραγματικά πολύ καλό. Και φυσικά θα συμμετέχουν και καινούργοι ήρωες, τους οποίους θα τους γνωρίσουμε στην ταινία. Ετοιμάζουν ρεσάλτο, λοιπόν, οι πειρατές της Καραϊβικής. Και έτσι, πειρατικά, σας θέλω να διασκεδάζετε τα βράδια σας εδώ στο Ηράκλειο, γιατί υπάρχει ένα σημείο που έχει τέλεια θέα, σαν τη μαύρη πέρλα, πραγματικά, που λάμπει όλο το βράδυ και δεν είναι άλλο από το 360 Rooftop Bar του Astoria Καψής. Θέλετε να δώσετε άλλον αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια? Το 360 Rooftop Bar του Astoria Καψής περιμένει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, λοιπόν, το ραντεβού είναι εκεί, στο 360 Rooftop Bar του Astoria Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας. Ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά και απολαύστε το. Τώρα εδώ σε εμάς στο Love Radio έρχεται μια γλυκιά μελωδία από την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Το νέο Citroën σε 3 είναι εδώ και έχει φέρει νέα εποχή στην πόλη. 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο σε 3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος από την αγορά του μπορεί να φτάσει ως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση μόλις από 17.900 ευρώ. Η ηλεκτροκίνηση λοιπόν γίνεται πραγματικά προσιτή και όλο αυτό συμβαίνει στην Emmanuel Venere ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 φτάνει για να κλείσετε test drive και να δοκιμάσετε το E-C3, αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της πόλης με μια γρήγορη βόλτα.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, ησυχία στο Ηράκλειο. Πραγματικά από το πρωί αρχίζω, όπως θα έλεγε και η Σωσό, στα εγκλήματα και πλήττω με αυτή την ησυχία. Το μόνο σημείο που έχει θέμα και καθυστερήσεις, και αυτό έχει αρχίσει τώρα λίγο και ρε, η κατάσταση, πριν είχαμε φοβερό μπλοκάρισμα, ήταν στη λεωφόρο Στέλιου Καζατζίδη διασταύρωση με Ικάρου στα Φανάρια. Θα συναντήσετε ουρές, όμως τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Προσοχή, αν θέλετε να πάρετε πτήση από το αεροδρόμιο για να φτάσετε πιο γρήγορα, χρησιμοποιήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στο Viber, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, το ακούσαμε μόλις τώρα, αλλά εγώ εδώ έχω την Αγγελίνα Σταματάκη και με αυτό που έχω να σας πω δεν θα die ποτέ. Αυτό σας
1: ποτέ,
0: λέω.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ούτε with or without.
0: Όχι,
1: a smile.
0: Without και with, δεν με νοιάζει. Τι smile, καλέ. Άμα die, die, τέλος, die, die. Τελείωσε. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, λέει, καλά, όχι απλώς να μεγαλώσουμε, αλλά να γεράσουμε όμορφα και να είμαστε πάντα
1: τι
0: καλά.
1: Τι πρέπει να κάνουμε,
0: συστηματική πέσουμε. Άσκηση, Αγγελίνα μου, δεν σ' άρεσε τώρα εσένα αυτό. Καθώς μιλάμε, πήρε
1: όταν,
0: μια φάτσα.
1: Όταν λες άσκηση.
0: Και δάγκωσε λεμόνι, μιλάμε.
1: Όταν λες άσκηση, τι εννοείς.
0: Εννοούμε, κοίταξε. Μία φορά, τρεις φορές την εβδομάδα χρειάζεται.
1: Τρεις.
0: Χρειάζεται να κάνουμε πράγματα με το σώμα μας. Επομένως, η μία ώρα άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα βοηθάει καρδιά, εγκέφαλο, μύες, μεταβολισμό, όλα τα βοηθάει. Αλλά δεν χρειάζεται πρωταθλητισμός. Η άσκηση πρέπει να είναι μία συνήθεια που θα βάλουμε στη ζωή μας και να είναι ήπια, ίσα ίσα να κοκκινίζουν τα μαγουλάκια. Τι είναι, σιγά.
1: Η βόλτα με τη θηρασιά μετράει.
0: Βέβαια μετράει. Σοβαρολογείς, εννοείται. Πόσο κόσμο έχει.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε βέβαια λίγο πιο γρήγορα.
0: Μα η νούμερο ένα λύση για τα άτομα που έχουν καρδιαγγειακά και θέλουν να ρίξουν τους δείκτες και να επανέλθουν.
1: Είναι κατοικίδιο.
0: Είναι το κατοικίδιο για να το βγάζουν βόλτα. Σκυλάκι, όχι γατάκι, γιατί την γάτα δεν τη βγάζει. Δηλαδή, μην πάρετε. Α, έχω παπαγαλάκι, τώρα θα γίνω καλά. Όχι, παιδιά. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα Νάτος. Ένας και μοναδικός και αγαπημένος. Ο συνονόματος.
1: Τι κομμάτι είναι αυτό.
0: Γιάννης Αβυδάκης, 10 μάγισσες. Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που βγήκε. Ακόμα το ακούμε και μας
1: και είναι η εισαγωγή. Και ξέρεις ποιο τραγούδι είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Αυτό, άκου πάμε.
0: Α, αυτό έλεγες.

0: Πήγαμε για κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για κύθυρα.
2: Καλημέρα από Λαύριο και Κρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
2: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
1: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.

0: χαλασμένα.
1: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Βλέπω εδώ τη γείτονα Τουρκία που εχθές ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα σε, ελληνικό, ναι, σε ελληνικά νερά. Εντάξει, φανταστικό Ερντογάν, δεν το συζητάμε. Δεν έχω δει, παιδιά, πρωθυπουργό χώρας να διασύρει την υπόλοιψη των πολιτών του τόσο πολύ όσο αυτό. Οι πολιτικοί στην Τουρκία ειλικρινά μου προκαλούν και μου προκαλούσαν ανέκαθεν με τις δράσεις τους εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Κύπρου σκέτη αηδία. Είναι πραγματικά, και βλέπω εδώ τώρα, γελάω, δεν μπορώ. Ζήλεψαν και την προβολή της Ελλάδας από την Οδύσσια και καλεί τους τουρίστες η Τουρκία στο Σπήλαιο που ο Όμηρος έγραψε το έπος με διάφορα διαφημιστικά. Ελάτε εδώ. Τον Όμηρο, βέβαια, να μην το συζητήσουμε. Τον λένε Ομέρ, ότι είναι αρχαίος Τούρκος και χίλια δυο τέτοια έχουμε ακούσει από ξεναγούς εκεί. Στην Τουρκία, τι να πω, παιδιά, δεν υπάρχει τελικά. Λες ότι κάποιες φορές φτάσαμε πάτο. Πιάσαμε πάντα, αλλά η συγκεκριμένη χώρα με τις πολιτικές που ακολουθεί, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ στον απόλυτο πάτο. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε εδώ ωραία μουσική στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Έρχομαι σε λίγο με την κίνηση.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Κάνουμε παρέα από τις 6 το πρωί και τώρα είναι 10 η ώρα. Και αύριο φυσικά θα είμαστε εδώ. Θα είμαι εδώ την ίδια ώρα. Η Μαρία, να ξέρετε ότι επιστρέφει από Δευτερούλα, από την άδειά της. Εμείς τώρα πάμε να πάρουμε το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3, 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα. Μοντέρνα σχεδία, ένα αυτοκίνητο που θα σας κάνει να ονειρευτείτε όταν το οδηγήσετε. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο στη Citroën για το Ηράκλειο. Εκεί θα πάτε να το βρείτε. 2813-15800 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου που πρέπει να πάρετε για να κλείσετε ένα test drive με αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα με το ηλεκτροκίνητο μας EC3 στο Ηράκλειο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας παραδώσω στα χείλια της αγαπημένης Ζεντάγια του Love Radio Κρήτης, της Αγγελίνα Θωματάκη. Είναι έξω, παιδιά, και κάνει χορευτικά. Αυτό σας λέω μόνο. Πάμε.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και ήσυχο το Ηράκλειο. Λίγη κίνηση έχει σχηματιστεί επιτέλους σήμερα, γιατί αλλιώς θα είχαμε φοβερή πλήξη. Δεν το συζητάμε. Στην 62 Μαρτύρων, εκεί θα συναντήσετε μία σχετική ουρά, η οποία όμως είναι μικρή. Σας το λέω, μην φανταστείτε τα κακά που είχαμε τις ημέρες τις εργάσιμες. Εκεί στο κυκλικό και φυσικά στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Πάρα πολύ μεγάλες ουρές στα φανάρια. Προσοχή αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Εγώ σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
10: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, 18η ημέρα του Αυγούστου και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να μείνεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτό είναι το εδώ και ήρθε η ώρα να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στον Αρσένη, στην Αρσενία, στον Λαύρη και στη Φλόρα. Χρόνια πολλά σε όλους και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1841 έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη. Στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη δημοσιεύεται η ανακοίνωση ότι στο Ναύπλιο θα παρουσιαστεί η κωμωδία του Καραγκιόζη με ήρωες τον Χατζαβάτη και τον Κουζούκ Μεϊμέτη. Δηλαδή πριν από 185 χρόνια ο Καραγκιόζης περνάει και επίσημα από τις σκιές του Μπερντέ στη σελίδα μιας εφημερίδας. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift.

0: μηχανή.
1: Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Εσύ εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Απλά να γνωρίζετε ότι λίγο έτσι προς μεσημεράκι θα αισθανόμαστε να είναι πιο υψηλή η θερμοκρασία, θα είναι η αίσθηση πιο υψηλή. Μάλλον λόγω της υγρασίας που βλέπω ότι θα αυξηθεί μέσα στην ημέρα. Και συνεχίζουμε με τις αγαπημένες μου μοίρες. 29 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή, η αίσθηση είναι 32. Και ακούστε τώρα να δείτε. Βλέπω αργότερα μία βροχούλα να πηγαίνει προς τα εκεί. Είχα διαβάσει ότι γενικά θα βρέξει σε κάποια μέρη της Ελλάδος. Βλέπω μία βροχή. Θα δούμε αν ισχύει. Θα κάνω τα τηλεφωνήματά μου και θα σας πω. Πάμε στο Ρέθυμνο. 31 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και αργότερα θα έχει έτσι μία συννεφιά. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic που δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας για αργότερα που θα κάνει έτσι τα κρυουλάκια, ηλιακούς ερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα? Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Συνεχίζουμε με Ονειράμα και κλείσε τα μάτια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην αδερφούλα μου μας ακούει εδώ στο Ηράκλειο στο γραφείο, στον κουνιάδο μου τον Κώστα μας ακούει στην Αθήνα, τα φιλιά μου και εκεί ανυπομονώ να ανταμώσουμε σε λίγες μέρες και να σας πω ότι τις προάλλες είχαμε έτσι μία συζήτηση με τον Πέτρο και μου έλεγε γιατί να πηγαίνουμε τον Αύγουστο διακοπές, λόγω του αέρα τώρα, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε τον Αύγουστο διακοπές, γιατί τότε παίρνουμε τις αδειές μας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου καινούριο αυτό, τον Αύγουστο παίρνουμε την αδειά μας. Πριν από περίπου 2.000 χρόνια ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος καθιέρωσε μία περίοδο ξεκούρασης μετά τις δύσκολες αγροτικές εργασίες. Λοιπόν, οι φερί, ελπίζω να το λέω σωστά, ογκώστοι έγιναν αργότερα το περίφημο ιταλικό φεραγκόστο. Λοιπόν, έτσι λέγανε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύανε πάρα πολύ σκληρά και τον Αύγουστο σταματούσαν μετά. Και κάπως έτσι λοιπόν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι σήμερα η παράδοση παραμένει σχεδόν ίδια. Δουλέψαμε, κουραστήκαμε, ήρθε ο Αύγουστος και τώρα κλείνουμε και φεύγουμε. Εντάξει, σήμερα δεν έχουμε άρμα, άλογα και σανδάλια, αλλά έχουμε βαλίτσα, τηλιακό και GPS σίγουρα. Και συνεχίζουμε με ελικοκίνο και θα περιμένω.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό.
0: Και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά

0: όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Καλοκαίρι στο Λάβο.

ήταν η Γιάμα με το καλοκαίρι μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και καλοκαίρι σημαίνει ξεκούραση, ανανέωση και περισσότερες όμορφες στιγμές. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τον ύπνο σας? Με ένα νέο στρώμα λοιπόν Κάντια μπορείτε να απολαμβάνετε την άνεση και τη στήριξη που χρειάζεται το σώμα σας κάθε μα κάθε βράδυ. Και τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις η ανανέωση γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor με έκπτωση 40% και επιλέξτε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως 30%. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Κάντια στο Ηράκλειο και βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Αναβίση και Άρτζι, όλο πιο πάνω.

ήταν η Σερ, Strong Enough, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6956641028. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Βοριά.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μερικές φορές δεν χρειάζεται να φύγεις μακριά για να νιώσεις διακοπές. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη, το Cicadas Escape Experience στον Καρτέρο σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπραντς, γεύσεις, σούσι, κοκτέιλς και μοναδική θέα στη θάλασσα. Η τέλεια στάση για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο γεμάτο στιγμές που μένουν.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 18 Αυγούστου, λίγο μετά τις 11 και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Νομίζω ότι την καρδιά ναι, πρέπει να την ακολουθούμε. Αλλά νομίζω ότι ξέρουμε πότε κάνουμε το σωστό και πότε όχι. Οπότε, ναι, κρατήστε αυτό. Αντώνης Ρέμος και η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

Moth to a Flame εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και υπάρχουν φωτογραφίες που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις και αυτή που θα σας περιγράψω και νομίζω ότι την έχετε δει κάπου είναι μία από αυτές. Το 1984 η NASA κατέγραψε μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Λοιπόν, ο αστροναύτης Bruce McCandless εωρείται ολομόναχος εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Για πρώτη φορά λοιπόν ένας άνθρωπος απομακρύνθηκε από το διαστημικό λεωφορείο Challenger χωρίς καλώδιο ασφαλείας, χρησιμοποιώντας μόνο την ειδική μονάδα MMU για να κινείται και να ελέγχει την πορεία του. Κοιτάζοντας τη φωτογραφία μοιάζει σχεδόν απίστευτο. Ένας άνθρωπος μόνος μέσα στο απόλυτο κενό με ολόκληρη τη Γη από κάτω του. Μια εικόνα που 42 χρόνια μετά εξακολουθεί έτσι να μας θυμίζει πόσο μικροί είμαστε και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, έτσι. Και επιστρέφουμε στη Γη και στο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Είναι η μέγιστη στα χαρτιά που λένε. Αργότερα μες στη μέρα θα ανέβει λίγο η υγρασία και ενώ θα έχει ας πούμε 29 βαθμούς, η αίσθηση θα είναι 33 βαθμοί. Οπότε, ξέρετε, όλα είναι σχετικά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά για να είναι ένα έτσι upbeat, χαρούμενο τραγούδι. Στη συνέχεια όμως ξαναγράφτηκε και έγινε η μελαγχολική μπαλάντα που γνωρίζουμε όλοι. Και ο λόγος είναι στους No Doubt και Don't Speak.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Translation complete.
3: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
6: Do, Na, To, Fa, E και Si.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να μιλήσουμε για ένα όνειρο, το σμαραγδένιο όνειρο, που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάφτιση αλλά και για το γάμο, με γνώμονα πάντα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Πού θα βρείτε τώρα το σμαραγδένιο όνειρο? Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 333 70. Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται ένταση για να σε κερδίσουν και το Drive των The Cars είναι ένα από αυτά. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 1984 και μπορεί να μοιάζει με ένα απλό ερωτικό τραγούδι, όμως οι στίχοι μιλούν ουσιαστικά για έναν άνθρωπο που βλέπει κάποιον δικό του να καταραίει και αναρωτιέται ποιος θα είναι εκεί. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εδώ είμαι λοιπόν κι εγώ, Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Αν κοιτούσαμε λίγο περισσότερο τα αστέρια, ίσως να μην ήμασταν τόσο μίζεροι. Μία υπέροχη σκέψη από την αστροφυσικό και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού. Γιατί όταν κοιτάμε τον νυχτερινό ουρανό, στην πραγματικότητα κοιτάμε το παρελθόν. Το φως που φτάνει στα μάτια μας μπορεί να έχει ταξιδέψει για χρόνια, ακόμα και χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια μέχρι να το δούμε. Και κάπου εκεί γεννιούνται τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Υπάρχει ζωή κάπου αλλού? Τι μας λέει το σύμπαν? Και πόσο μικρά είναι τελικά όλα αυτά που μας

αγχώνουν όταν τα βλέπουμε από την απόσταση των άστρων. Λοιπόν, σήμερα, απόψε λοιπόν το βράδυ, να κάνουμε κάτι απλό. Να σηκώσουμε για λίγο το κεφάλι μας και να κοιτάξουμε τον ουρανό. Μπορεί να μην λύσει κάποιο πρόβλημά μας, αλλά ίσως μας αλλάξει την οπτική. So easy λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους, είναι Τρίτη, είναι 18η ημέρα του Αυγούστου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε και την τρίτη και τελευταία ώρα παρεούλα με Mary J. Blige και U2 και One.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, καλοκαίρι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που λέγεται συστολή της κόμης. Μιλάω για δέντρα και δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ ότι υπάρχουν κάποια δέντρα που κρατάνε μία απόσταση μεταξύ τους. Μεγαλώνουν προς τον ουρανό φυσικά, αλλά δημιουργούν κάποια κενά σαν να μην θέλουν να αγγίξουν το ένα το άλλο. Αυτό λοιπόν λέγεται συστολή της κόμης και κάνει ακριβώς αυτό που σας περιέγραψε. Οι κορυφές των δέντρων μεγαλώνουν προς τον ουρανό, αλλά αφήνουν μικρά κενά ανάμεσά τους, σαν να σχηματίζουν έτσι ένα τεράστιο φυσικό puzzle. Και το αποτέλεσμα, αν κοιτάξεις από κάτω, βλέπεις τον ουρανό να ξεπροβάλλει ανάμεσα από τα κλαδιά, δημιουργώντας έτσι γραμμές και σχήματα που μοιάζουν σχεδόν ζωγραφισμένα. Οι επιστήμονες το μελετούν εδώ και περίπου ένα αιώνα, αλλά ακόμη δεν έχουν βρει μια οριστική εξήγηση για το γιατί κάποια δέντρα επιλέγουν να μην αγγίζονται. Εγώ λέω να το σεβαστούμε. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Αυτή ήταν η Lorin Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα. Σταματάκι και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Η αίσθηση είναι λίγο πιο πάνω λόγω της υγρασίας. Έχει και ένα μικρό αεράκι, αλλά τίποτα το τρελό. Θέλω να σας πω ότι έκανα ένα τσικ κάτω και πήγα αύριο και βλέπω κάποια στιγμή εδώ στην πρόγνωση τα ξημερώματα που λέει 100% υγρασία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γενικά θα έχουμε υγρασία τις επόμενες μέρες. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό. Ό,τι καιρό και αν έχουμε, είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και για κλιματισμό αλλά και για θέρμανση από το 1996 και μπορεί να προσφέρει αντιλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Την εταιρεία Climatologic θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και Σάββατο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ο Mars, I just might, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για beauty shopping, το αγαπημένο μου. Στα Hondo Center Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίου Τίτου, οι αγαπημένες σας μάρκες έρχονται με πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Lancaster αντιλιακά με 40%, Estée Lauder και Tom Ford έως και 35%, La Mer και La Prairie με 30% και 35% αντίστοιχα, ενώ Clinique με 35% ή 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Πάμε τώρα στα αρώματα. Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με 30%, ενώ Lancôme και Bioderm με 35%. Και φυσικά οι λάτρεις της εταιρείας MAC θα βρουν 30% ή 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Οπότε, αν το beauty shopping είναι και η δική σας αδυναμία, αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center Ηρακλείου στην πλατεία Αγίου Τίτου, μάλλον θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, Υπάρχει Λόγος.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

Harry Styles. As it was, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και καθώς άκουγα τώρα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν, νομίζω ότι σκεφτόμουν διαφορετικά από ό,τι παλιά. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα έρθει ο Harry Styles στην Αθήνα με κάποιο τρόπο τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω, σε μια άλλη περιοδία. Θέλω να θυμίσω ότι παλιότερα ήταν πολύ μεγάλο και huge ένα ξένο όνομα να εμφανιστεί στην Ελλάδα. Όχι ότι τώρα δεν είναι, απλά τώρα είναι πιο πιθανό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι Zeros και λίγο πιο μετά η Ελλάδα άρχισε έτσι να μπαίνει κανονικά έτσι σε αυτό το ρυθμό και στον συναυλιακό χάρτη, να πούμε, των μεγάλων περιοδιών. Δηλαδή έχει έρθει η Σακύρα, έχει έρθει η Μαντόνα, έχει έρθει η Beyoncé, Lady Gaga, Linkin Park και τα τελευταία χρόνια Coldplay που ήμουν εκεί, Ροζαλία, Green Day, Gorillaz. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα. Οπότε εντάξει παιδιά, θα έρθει και ο Χάρη, θα έρθει και όποιος είναι να έρθει. Είμαστε μέσα σε αυτές τις χώρες πια. Πάμε να ακούσουμε το Δωρή Φέρη και είπες.

0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Σβήσε το φεγγάρι. Ράνια πιλάει απέναντι.
1: Δεν μπορώ να το σβήσω το φεγγάρι, αλλά μπορώ να σας πω ότι.
0: Πάμε.
1: Εσύ τώρα το ξέρεις εδώ, για τους ακροατές θα το πω.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Έλαβα την πρόσκλησή μου.
0: Έλαβε την πρόσκλησή της, βέβαια.
1: Την πρόσκληση αυτού του γάμου, του πολυαναμενόμενου γάμου.
0: Θέλω μάτια, θέλω ξεματιάσματα, Παναγίτσα.
1: Σκόρτα. Θέλω να πω μόνο κάτι. Δεν θα πω τώρα πολλά για την πρόσκληση.
0: Όχι.
1: Θα πω μόνο ότι υπάρχει μια απεικόνηση της Αγγελίνας και του Πέτρου και της Θηρασιάς.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω η Θηρασιά είναι το πιο αντικειμενικό, η αντικειμενική απεικόνηση.
0: Βέβαια, γιατί είναι, ξέρεις ότι η Θηρασιά θα είναι και εκεί.
1: Είμαι σίγουρη ότι
0: θα είναι
1: εκεί. Είναι δυνατόν να λείπει το μέλος της οικογένειας.
0: Με τα σχολιανά της τα ρούχα που λέμε εδώ στην Κρήτη.
1: Τα της εκκλησίας.
0: Βέβαια, θα φορέσει τα σχολιανά της, θα είναι εκεί στην εκκλησία. Ανυπομονώ για αυτό.
1: Εγώ να δεις πως ανυπομονώ. Μην κλάψουμε τώρα.
0: Όχι, ας μην κλάψουμε. Να σας πω ότι είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήμασταν παρεούλα από τις 10. Έρχεται η Ράνια Πιλάλης.
1: Έρχομαι και εγώ μέχρι και τις 4.
0: Θα σας κάνει παρεούλα. Τι θες να πεις κάτι?
1: Όχι, ήθελες να πεις κάτι εσύ.
0: Σε βλέπω κάτι. Θα τα πει αυτή. Έχει ώρα μέχρι τις 4.
1: Έχω να πω πολλά.
0: Να τα πει όλα. Να κάνετε αγκαλιές και ξέρετε. Από μένα φιλιά πολλά πολλά.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
7: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα, εδώ είμαι κι εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία, και ξεκινάμε παρέα μαζί ως και τις 4. Και μπορεί να πέρασε ο 15 Αύγουστος, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό καλοκαίρι μπροστά μας, τουλάχιστον 2-2,5 μήνες, οπότε μην αρχίσουμε τα πάει και το καλοκαίρι τελείωσε, και έχουμε και 3 ώρες να κάνουμε εδώ παρέα και ξεκινάμε με παν παν.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, «Αν μ' αγαπάς». Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις φυσικά. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί έως και τις 4 εδώ παρέα. Και πάμε να δούμε τι καιρό έχει σήμερα στο νησί μας. Αντικειμενικά ο καιρός είναι πολύ καλός σήμερα, γιατί έκανα και μια βόλτα στο κέντρο της πόλης πριν έρθω εδώ στο στούντιο. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχει αίσθηση 34, γιατί τα μποφόρ έπεσαν, είναι γύρω στα 4. Ο αέρας έχει ηλιοφάνεια, έχει και κουνουπάκια, οπότε έτσι πάρτε τα μέτρα σας. Πάμε στο Ρέθυμνο, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση 33, με 3 μποφόρ, και όσο βραδιάζει πέφτει και ο αέρας. Έχει πολύ λίγα συννεφάκια στο Ρέθυμνο. Στον Άγιο Νικόλαο πάλι η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Πολύ ωραίος ο καιρός για όσους μπορούν να πάνε στις παραλίες, να κάνουν τη βουτιά τους, είναι μια χαρά. Για τους υπόλοιπους πάλι κλιματιστικό και μια χαρά θα περάσει η μέρα και σήμερα. Ακούμε Ray και Where Is My Husband.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Στέλλα Καλή και η Πλάτη στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στη βαρέα σας. 18 Αυγούστου σήμερα και σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε η Άτζελα Δημητρίου. Πάνω από 4 δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι, δεκάδες επιτυχίες και μια φωνή που αναγνωρίζεις πριν καλά προλάβει να τελειώσει την πρώτη της λέξη. Και το ωραίο με κάποιους καλλιτέχνες είναι ότι τα τραγούδια τους ξεπερνούν την εποχή στην οποία κυκλοφόρησαν. Μπορείς να βάλεις σήμερα ένα παλιό κομμάτι της Άτζελας Δημητρίου και ξαφνικά το ξέρει όλο το τραπέζι που κάθεσε, όλο το μαγαζί, μη σου πω. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε στη lady του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τον χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζουίφ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Δύση και Αιγαίο. Πού αλλού, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και σας έχω νέα με αναβίση. Τελικά να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται και πάντα μια μεγάλη σκηνή για να γίνει μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Αναβίση και Λευτέρης Πανταζής βρέθηκαν να κάνουν διακοπές για το 15 Αύγουστο στο ίδιο νησί. Και συγκεκριμένα συναντήθηκαν και στο ίδιο μαγαζί. Και κάπως έτσι, τελείως αυθόρμητα, ξεκίνησαν να τραγούδουν μαζί. Είπαν τραγούδια δικά τους. Η αναβίση χόρεψε Ζέι Μπέκικο, ο κόσμος έρχισε να σπάει πιάτα και φυσικά τα κινητά πήραν φωτιά. Και σκεφτείτε τώρα να είστε διακοπές έτσι χαλαρά σε ένα ήσυχο νησί και ξαφνικά εκεί που τρώτε να πετύχετε Λευτέρη Πανταζή με Άννα Βύση να κάνουν ένα live αυθόρμητο. Δηλαδή πόσο πιο καλά να σου πάνε αυτές οι διακοπές. Ακούμε Έλληνα Παπαρίζου και Αναστάσιο Ράμο, Αν με δεις να κλαίω.

0: Λαύρη Διοκρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
7: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
6: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
8: Summer in love. Καλοκαίρι.

Φωτιά στη νύχτα, ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Love Radio Crete 102,8. Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας αξίζουν να έχουν τη φροντίδα και την αισθητική που τους ταιριάζει. Και όταν η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, το αποτέλεσμα πραγματικά μένει αξέχαστο. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για βαπτίσεις με ξεχωριστά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, ώστε κάθε σημαντική στιγμή να αποκτήσει τη δική της μοναδική πινελιά. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και εκεί ξέρουν πολύ καλά πώς να τις αναδεικνύουν. Το Σμαραγδένιο Όνειρο θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28 10 33 03 70. Και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη εμείς για τη συνέχεια από τον ουρανό.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Translation complete.
9: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4. Εδώ, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου, ένα λεπτό μετά τις 2. Και πάμε παρέα μαζί. Μαζί μας το κέντρο αισθητικής Make Senses. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της παρέας μας και έχουμε ακόμα αρκετή μουσική μπροστά μας, αλλά έχω κρατήσει και μια πολύ ωραία ιστορία που προσωπικά δεν ήξερα καθόλου για τους Beatles και τη σκέψη να αγοράσουν ένα ελληνικό νησί. Λεπτομέρειες αργότερα.
16: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Ράγια Πιλάλη στην παρέα σας και από το θρυλικό συγκρότημα των Coldplay πάμε στους Beatles τώρα και μια ιστορία που δεν ήξερα καν, σήμερα την έμαθα και εγώ και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Το καλοκαίρι του 1967 οι Beatles ήρθαν στην Ελλάδα και κάποια στιγμή σκέφτηκαν πολύ σοβαρά να αποκτήσουν το δικό τους ελληνικό νησί. Το νησάκι που έχει συνδεθεί περισσότερο με την ιστορία αυτή είναι η Αιγαία Τριάδα στον Εβοϊκό, κοντά στην Ερέτρια. Αν και υπάρχουν διαφορετικές μαρτυρίες για το ποιο ακριβώς νησί εξέταζαν, δεν ξέρουμε δηλαδή 100%. Η ιδέα τους ήταν να δημιουργήσουν εκεί ένα ιδιωτικό καταφύγιο μακριά από τη δημοσιότητα, όπου θα μπορούσαν να μείνουν οι ίδιοι με φίλους και οικογένεια και να ηρεμούν. Τελικά ποτέ δεν έγινε αυτή η αγορά, αλλιώς θα το ξέραμε αν είχε γίνει. Ούτως ή άλλως θα λέγαμε αυτό είναι το νησί των Beatles, αλλά κάπου κόλλησε. Αν μάθω περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω. Ακούμε από τώρα και πάμε να κάνουμε μια καντάδα.

0: τηλέφωνο.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Να μ' αγαπάς.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Attention please. This is the final call for Ashiya.

Ακούσαμε Μαρίνα Σπανού, «Πονάει αγάπη» στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και αν είδατε κι εσείς τις προηγούμενες ημέρες φωτογραφίες από ένα πολύ περίεργο έτσι φωτεινό πράγμα σαν σύννεφο στον ουρανό, αλλά δεν ήταν σύννεφο, ήταν ορατό και στον κριτικό μας εδώ τον ουρανό, έχουμε την εξήγηση, δεν ήταν ούτε εξωγήινος. Όχι, δεν μας επισκέφθηκαν οι εξωγήινοι, τουλάχιστον όχι αυτή τη φορά. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι το φαινόμενο συνδεόταν με εκτόξευση πυράβλου Falcon 9 της SpaceX. Σε τόσο μεγάλο ύψος, τα καυσαέρια μπορούν να φωτίζονται από τον ήλιο, ενώ χαμηλότερα έχει ήδη σκοτεινιάσει, δημιουργώντας αυτή την πολύ παράξενη εικόνα. Οπότε λύθηκε το μυστήριο. Ήταν πύραυλος, δεν ήταν τίποτα άλλο. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Που εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο να το βλέπουμε αυτό στον ουρανό, οπότε είναι λογικό να αναρωτιόμαστε τι είναι, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάστηκαν οι περισσότεροι. Πάμε σε μουσική και Black Eyed Peas για τη συνέχεια.

0: Τένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και από την αποτρίχωση μέχρι την ημέρα του γάμου, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες στα 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, πακέτο στα 550 ευρώ, με νηφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκριτζελ, μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 28 10 82 39 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
5: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Whitney Houston, Saving All My Love For You στο Love Radio Crete's 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη μαζί σας έως και τις 4. Και να ξέρετε ότι το καλοκαίρι στο Ηράκλειο έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας προσκαλεί στα Summer Vibes κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ. Δροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα της πόλης και μουσικές επιλογές που ανεβάζουν τη διάθεση από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Κάνε τις καλοκαιρινές σας βραδιές, κάντε τις ξεχωριστές στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην Πλατεία Ελευθερίας 11. 360 Rooftop Bar, το καλοκαίρι στα καλύτερά του και ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά. Ακούμε Θοδωρή Φέρη, είμαι εδώ για σένα.

0: Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Παπαρίζου και μαζί σου. Εδώ στο Λαβραντιοκρήτης 102,8 και πόσο δύσκολο φωνητικά είναι το συγκεκριμένο κομμάτι και να πούμε συγχαρητήρια για την Έλληνα Παπαρίζου και τις φωνητικές της ικανότητες, διότι όσες φορές και αν έχω πάει να το τραγουδήσω εδώ στο στούντιο που το ακούω, πραγματικά δεν βγαίνει η φωνή καθόλου. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε τώρα και θα ακούσουμε ένα κομμάτι, Let Me Be, από The Second Voice, όπου να ξέρετε ότι υπάρχει χορευτικό στο TikTok με το συγκεκριμένο κομμάτι από Ράνια Πιλάλη, Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη στην Πάρο. Μπείτε στα social media και δείτε το.

Tonight we free, no sleep. Tonight we

Ελεονόρα Ζουγανέλη ακούσαμε και έλα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3 και λαμβάνω κάτι μηνύματα εδώ πέρα να ξέρετε από Λονδίνο που μου στέλνουν ότι υπάρχουν μαγαζιά που έχουν ανοίξει και πουλάνε χριστουγεννιάτικα. Και εμείς εδώ έχουμε 18

Αυγούστου, δεν έχουμε μαυρίσει ακόμα καλά-καλά. Κάποιοι δεν έχουν πάει καν διακοπές και άλλοι σε άλλο μέρος του πλανήτη αγοράζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια από τώρα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο εμένα αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ νωρίς. Ο Χάρης Γαρφαλάκης εδώ διαμαρτύρεται ότι, ότι άμα δεν έχεις μαυρίσει εσύ, δεν σου φταίμε εμείς που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν τα Χριστούγεννα. Χάρη μου, μην ανησυχείς. Μπορούμε να ζούμε σε δύο παράλληλα σύμπαντα και να τα βρίσκουμε ταυτόχρονα, εδώ κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε με μουσική. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζιφ, Όμικρον Ε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εγώ...

0: συντροφιά και στο σπίτι.
1: Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Μόλις 15 λεπτά έξω από την πόλη του Ηρακλείου και όμως νιώθετε σαν να βρίσκεστε σε διακοπές. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι ο απόλυτος all day προορισμός, από πρωινό και brunch μέχρι δείπνο και κοκτέιλς κάτω από τα αστέρια. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκυριακό σας, με μοναδική θέα, χαλαρή ατμόσφαιρα και εμπειρίες που θα θυμάστε για πάντα. Αν ακόμα αναρωτιέστε τι να κάνετε σήμερα, μην το σκέφτεστε άλλο, σηκάτε και θα μας θυμηθείτε.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματο... λογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2890-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη.

Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Λαβ Ράντιο Κρήτης 102,8. Είναι Τρίτη 18 Αυγούστου. Είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι και το Κέντρο Στατικής Make Senses. Είναι μεσημεράκι Τρίτη τώρα και εμείς έχουμε την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Ακούμε Irene Cara και Fame.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί, στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και κάπου εδώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον μπαμπά μου που με ακούει από το αυτοκίνητο και με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι το προηγούμενο κομμάτι της Iron Cara, το Fame, το είχε χορέψει, λέει, σε ένα διαγωνισμό του δεκαετία του 80 στην Αθήνα και είχε βγει τρίτος. Είμαστε και από χορευτική οικογένεια εμείς εδώ πέρα. Φιλιά στον μπαμπά μου και από τον μπαμπά μου να πάμε στην Κλέλια Ανδριολάτου, όπου αυτές τις μέρες άφησε για λίγο τις θάλασσες και τα νησιά και πήγε για βουτιές κάπου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε για την πρωταγωνίστρια του Μαέστρο, την Κλέλια, αυτή την πανέμορφη κοπέλα. Βρέθηκε στις πηγές του ποταμού Λούρου στην Ήπειρο, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με απίστευτα καθαρά νερά. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν αφορμή, γιατί όταν λέμε καλοκαίρι στην Ελλάδα, το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα σε παραλίες, σε καταπράσινα νερά. Κι όμως έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη που μπορούμε να πάμε. Έχουμε ποτάμια, έχουμε λίμνες, καταράκτες, έχουμε ορεινά μέρη που μέσα στον Αύγουστο ίσως είναι καλύτερη ιδέα να τα επισκεφθούμε αντί να πάμε σε ακόμα μία παραλία. Ίσως αύριο, ίσως το επόμενο καλοκαίρι, ίσως τον επόμενο μήνα. Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ακούμε ίσως αύριο.

Olivia Dean και Man I Need στο Love Radio Crete 102,8. Και αν η Olivia Dean χρειάζεται έναν άντρα, αν μάλλον εσείς ξυπνάτε το πρωί και νιώθετε ότι χρειάζεστε έναν ακόμη ύπνο, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρώμα. Στην Γκάντια θα βρείτε λύσεις για έναν πιο άνετο και πιο ξεκούραστο ύπνο, με προϊόντα σχεδιασμένα για να προσφέρουν σωστή στήριξη και μοναδική άνεση. Και τώρα, με τις μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις, η αλλαγή γίνεται ακόμα πιο συμφέρουσα, να ξέρετε. Έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα, κρεβάτια, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου Candia, για να κοιμάστε καλύτερα και να ξυπνάτε ακόμα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή τώρα και το λάθος.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
3: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
5: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Gone, Gone, Gone στο μικρόφωνο Ιράνια Πιλάλη στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8 και τώρα θέλω να σας πάω σε μια πολύ όμορφη κίνηση από τη Σακίρα, η οποία επέστρεψε στην πατρίδα της στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίκτερ. Επισκέφτηκε την περιοχή Τσόκο και βρέθηκε κοντά στα παιδιά. Είδε από πρώτο χέρι τις μεγάλες ζημιές και καταστροφές που έχουν υποστεί τα σχολεία και μέσω του ιδρύματός της δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση τουλάχιστον 10 σχολείων, αλλά και στην αποκατάσταση ενός τοπικού πανεπιστημίου, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στις τάξεις τους. Γιατί τελικά το να είσαι μεγάλος καλλιτέχνης δεν φαίνεται μόνο πάνω στη σκηνή, φαίνεται και στο πού επιλέγεις να στρέψεις το φως σου όταν σβήνουν οι προβολείς. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στη Σακίρα. Ακούμε Έλεγες από Μέλισσες.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και μήπως ήρθε η ώρα για ένα μικρό beauty update. Στο Make Sense, η λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες είναι τώρα στα 79 ευρώ. Για τις μέλισσες νυφούλες υπάρχει ολοκληρωμένο πακέτο στα 550 ευρώ με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Οπότε μην χάνετε καιρό. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. When I met you in the summer. Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Ακούσαμε Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο εδώ στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Εμείς εδώ έχουμε απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

Ακούσαμε Πάνω μου ζουράκι και φύλαμε ακόμα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είμαστε μαζί από τη μία και η ώρα κοντεύει οι τέσσερις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Ήρθε η ώρα να δώσω σκητάλη στον αγαπημένο μας Χάρη Γαρεφαλάκη να σου κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 έρχεται η μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη, μία η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να κάνετε βόλτες, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να χαλαρώσετε και από εμένα φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Τριτούλα σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Και εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και ξεκινάμε αυτή την μέρα, αυτή την εκπομπή, αυτή την παρεούλα με Θοδωρή Φέρη. Με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εννοείται ότι για αυτούς που θέλετε να πάτε έτσι λίγο μακριά, μέσα από το love1028.gr θα είμαστε παρέα και εκεί.

Τρίτη σήμερα. Μετά από την Έλα Παπαρίζου, για να είσαι αγάπη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, να σας πω τώρα και κάτι δικό μου. Δεν ξέρω αν σας αφορά. Εύχομαι να μην είστε πεινασμένοι, γιατί δεν θα σας αρέσει αυτό που θα ακούσω. Αλλά μόλις έφαγα μία μακαρονάδα με κιμά. Και πώς θα ήθελα τώρα να έχω το κρεβάτι με εδώ, να ξυπνάω, να κάνω το μικρόφωνο, να ξαπλώνω, να χουζουρεύω. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Θέλω το χουζούρι το μεσημεριανό του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς ακριβώς σε αυτή τη σκέψη τώρα. Αλλά είναι μεσημεράκι. Νομίζω ένα χουζούρι πάντα τραβιέται. Και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα ανεβάσουμε όμως λίγο τη διάθεση. Γιατί δεν γίνεται να κοιμηθούμε στον αέρα, ξέρετε. Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars και Die With Us.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Σαρμπέλ και Νάσον Θάλασσα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Φλόρα και στον Φλόρο. Η αλήθεια είναι η μόνη έτσι Φλόρα που μου έρχεται στο μυαλό είναι από τα Εγκλήματα, η Ρωμανέ που έπαιζε έναν καταπληκτικό ρόλο, ειδικά για την εποχή. Και πόσο μπροστά ήταν τα Εγκλήματα, η αλήθεια είναι, για την εποχή που μεταδόθηκαν. Αγαπημένη σειρά, ακόμα και τώρα τη βλέπω πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι Τρίτη, είμαστε εδώ, παρεούλα και περιμένουν τα μηνύματάκια σας και στο Viber του σταθμού. Πάμε τώρα σε ένα κορίτσι το οποίο βρίσκεται στην Πάρο, αλλά δεν της λείπει η Κρήτη ποτέ, όπως εκείνη δηλώνει τουλάχιστον στα social media. Είναι η Δέσποινα Βανδύ που με τα ευχαριστώ της για τις ευχές όλων για τη γιορτή της, έστειλε ένα μήνυμα από την Πάρο που άκουγαν κριτικά, Χανιώτη συγκεκριμένα με τον αγαπημένο στο Βασίλη, έψηναν εκεί και περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Εμένα πολύ μου αρέσει όλη της η άβρα, ομολογουμένως. Πάμε για μουσική. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με τον Νίση.

Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και να σχεδιάζετε το σπίτι των ονείρων σας. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κάπου έρχεται η K Domestica by Ektistakis και η ομάδα των διακοσμητών και των αρχιτεκτώνων της. Αναλαμβάνει πάντα να μετατρέψει την ιδέα σας σε έναν χώρο που θα απολαμβάνετε καθημερινά. Και το καλύτερο, έρχονται εκεί, σας βρίσκουν όπου και αν είστε, για να προτείνουν λύσεις που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, βρείτε τους και στα social media και κατ' Domestica.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και με το ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Γλυκά γλυκά θα πάμε στα Πέτσα Μόλις, γιατί εκεί έχουν μια παγωτομηχανία που κάνει θράψη ήδη. Προσφέρει αφράτο παγωτάκι σε σκύλους και σε γάτες χωρίς συντηρητικά με αγνά υλικά, ιδανικό για αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Μας περιμένουν εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 για να ανακαλύψουμε την πιο δροσερή λιχουδιά του φετινού καλοκαιριού. Πάμε για μουσική και εσείς μένετε στην παρέα μας συντονισμένοι.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και επιστές Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα στο Love Radio Κρήτης 102,8 με πολύ όμορφη είδηση και γλυκιά θα συνεχίσουμε. Καθώς προχθές το βράδυ, της Κυριακής δηλαδή, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ένας γήπας αποφάσισε να προσγειωθεί στο πίσω φτερό ενός αεροσκάφους και κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική του δευτέρου σώματος, έτσι, πυροσβεστικού σταθμού του αερολιμένα Ηρακλείου. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο γιατί οι άνθρωποι εκεί έβγαλαν το αρπακτικό που είχε έτσι επιλέξει ως προσωρινό καταφύγιο ένα από τα φτερά του αεροπλάνου, το φρόντισαν και ανέλαβαν τη διάσωσή του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία όπως διαβάζω εδώ και ο γήπας απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Τι γλυκό που ήταν και πόσο εμπειρία έτσι καινούρια. Γενικότερα βλέπω και στα κύθυρα είδα να έτσι έχουν φτιάξει και κάποιοι λουόμενοι διαδρομάκο για τα χελωνάκια και να η φώκια που ήταν στη Ζάκυνθο και γενικότερα είναι πολύ όμορφο και μακάρι και εγώ να βρισκόμουν μπροστά σε μια τέτοια εμπειρία, να βλέπω ένα ζωντανό να πηγαίνει έτσι προς το δρόμο του, το σωστό το δρόμο, τον ωραίο και να φροντίσω κι εγώ να είναι ασφαλές. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Σίγουρα υπάρχουν γεύσεις που δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Όπως η χειροποίητη πίτσα από το Casa Donato με αφράτη ζύμη, με φρέσκα υλικά. Σε διάφορα μεγέθη, σίγουρα θα διαλέξετε το μεγάλο, φαντάζομαι. Εδώ και 16 χρόνια πάντα είναι η καλύτερη παρέα στο τραπέζι μας. Και αν θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολύ ωραία μπεργκεράκια, έτσι ζουμερά κρέατα, δροσερές σαλάτες και πολλές ακόμα vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη για φαγητό που μένει αξέχαστο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 Χάρης ο Γαρεφάλακης μαζί σας. Είναι τριτούλα σήμερα, τα μαγαζιά σε λίγο θα ανοίξουν για να κάνετε έτσι τη βολτίτσα σας, για να κάνετε οτιδήποτε θέλετε, τα ψώνια σας, να αρχίσετε σιγά σιγά να περπατάτε στο κέντρο της πόλης, γιατί ο ήλιος θα πέσει και θα κάνουμε τη βόλτα μας. Είναι ωραίο όταν βρισκόμαστε γενικότερα το καλοκαίρι και ακούμε τη φύση λίγο παραπάνω. Αν και εσείς είστε κάπου έξω σε κάποιο χωριό ή οπουδήποτε, ακόμα και σε μια αυλή, θα ακούτε σίγουρα τζιτζίκια και τα τζιτζίκια σηματοδοτούν έτσι τη φωνή του καλοκαιριού. Ξέρετε εσείς πώς λένε αυτό το. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω πώς λένε τον ήχο που κάνουν τα τζιτζίκια, το αυτό το τζιτζίτζι που ακούμε συνέχεια και πολλές φορές απολαμβάνουμε, διάβαζα πρόσφατα ότι αυτό υπάρχει λέξη στα ελληνικά που συμβολίζει, που έτσι σηματοδοτεί τον ήχο του τζιτζίκιου και είναι το τερέτισμα. Έρινε από το ρήμα τερετίζω που είναι αυτό το τζιτζίτζι. Να και μία γνώση που σήμερα την απέκτησα και εγώ και εσείς.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996 με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους, εδώ και σήμερα. Δεύτερη ώρα εκπομπής στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας για αυτή την Τρίτη που ο μήνας έχει 18. Ελάτε στην παρέα μας, θα περάσουμε υπέροχα. Ξεκινάμε με Δήμο Αναστασιάδη και μείνε δίπλα μου. Μείνετε κι εσείς εδώ, παρέα μου στις 7.

Lady Gaga και Doge, για Runway, εδώ στο Love Radio Crete's. Έτσι ακριβώς. Και έχετε προσπαθήσει να κάνετε ποτέ SAP? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, στην Πρέβεζα, ένας τυπάς εκεί βρήκε μια πολύ ωραία λύση που, εκτός ότι το έκανε πάρα πολύ εύκολο και άνετο, κέρδισε και τα βλέμματα και απέδειξε πως έτσι η ευρηματικότητα δεν λείπει ποτέ από τους Έλληνες και το ελληνικό το καλοκαίρι γενικότερα. Αντί να κάνει SAP με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή να σηκωθεί πάνω στη σανίδα, να δέσει το ποδαράκι, να προσπαθήσει με το κουπί να πέσει 10 φορές, να ξανασηκωθεί, επέλεξε να απολαύσει τη βόλτα του καθισμένο αναπαυτικά σε μια καρέκλα πάνω στη σανίδα. Έτσι, ένα στιγμιότυπο που δύσκολα περνά παρατήρητο. Ομολογουμένως η ελληνική πατέντα που έκανε το ΣΑΠ πιο ξεκούραστο. Έβαλε την καρεκλίτσα του την πλαστική με τα χερουλάκια της. Έβγαλε μια ισορροπία ωραία. Έκατσε πάνω στο ΣΑΠ και να το κουπί έγινε. Είναι ή δεν είναι μάγκας τώρα αυτός? Σίγουρα δεν έχει αθληθεί βέβαια, αλλά απόλαυσε μέσα τη θάλασσα. Την απόλαυσε. Πάμε για Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Είναι οι μέλησες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι απόγευμα Τρίτης. Μεγάλη χαρά την έχω σήμερα γιατί επιτέλους κατάφερα να κλείσω εισιτήρια για Κωνσταντινούπολη. Μετά από πάρα πολλή συζήτηση με τον εαυτό μου, έχω καταλάβει ότι μια έτσι πολύ μεγάλη στιγμή χαράς είναι όταν κλείνεις ένα ταξίδι, ακόμα και αν αυτό είναι μήνες μετά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ παλεύω να κλείνω μήνες μετά, γιατί σίγουρα το οικονομικό είναι καλύτερο και έχω να περιμένω και κάτι με πολύ πολύ χαρά. Έτσι, πρωτοχρονιά θα πετάξω για την Κωνσταντινούπολη. Οπότε, αν έχετε κάποιες έτσι ιδέες, αν έχετε δει κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να το δω, αν έχετε κάποια έτσι συμβουλή, θα ήθελα να μου τη στείλετε, εννοείται. Αβεντούρα για τη συνέχεια και Obsession εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Ένα τραγούδι που σίγουρα μας κάνει να κουνηθούμε λίγο. Όπου και αν είστε εσείς, ζήστε το, εννοείται. Hello. Hello. Πάμε για μουσική. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί επίπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η K Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ένα απόγευμα Αυγούστου εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε να κάνουμε έτσι μια δροσερή στάση για αυτό το καλοκαιράκι στα Pet Shop Samolis. Στο κατάστημα της Λεωφόρου Παπαναστασίου στο νούμερο 129 θα βρείτε μια νέα παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Με αφράτο παγωτό όχι για εσάς αλλά για σκύλους και για γάτες. Χωρίς συντηρητικά. Με αγνά υλικά και ιδανικό για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού που μπορείτε να το χαρίσετε και εσείς τους μικρούς σας φίλους για μια έτσι απολαυστική και υγιεινή λιχουδιά.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γεια μου και το καλοκαίρι μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Τριτούλα σήμερα 18 του μήνα. Μία βόλτα από τα κυπόθέατρα της πόλης. Θα μας βρει στις 9.30 στο Μάνος Χατζηδάκης με τον Μίκη Θεοδωράκη, Θάνο Μικρότσικο, Ρίτα Αντωνοπούλου στο πιάνο, Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εντάξει, ονόματα ούτως ή άλλως θρύλι. Επίσης σήμερα στο Μίκη Θεοδωράκη, στην Πύλη Βιθλεέμ, Σανκάρα, ο Μάγος εννοείται. Οπότε πάμε για μερικά μαγικά που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσουν. Όλα αυτά στην πόλη μας. Είναι μια ωραία ευκαιρία να κατέβουμε να κάνουμε και μια ωραία βολτίτσα του πεζοδρομημένου περισσότερο Ηράκλειο, με πολύ πολύ κόσμο που να περπατά, να πιούμε

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα. Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές. Για κάθε γούστο, ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, ένα απόγευμα ακόμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου θα βρούμε το Cicadas Escape Experience και εκεί θα νιώθουμε σαν να είμαστε διακοπές. Από το πρωί μέχρι brunch, μέχρι μεσημέρι, μέχρι κοκτέιλ το βράδυ και δείπνο. Ιδανικός προορισμός για κάθε μέρα και για το Σαββατοκύριακο, με μοναδική του θέα, υπέροχη ατμόσφαιρα και καταπληκτική παρέα και εξυπηρέτηση.

Γιάννης Πλούταρχος και αχ, κορίτσι μου. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 τριτούλα. Σήμερα, αύριο Τετάρτη, όπως και την Παρασκευή, δίνουμε ραντεβού στο 360 Roof του Bar στο Αστόρια Καψής. Εννοείται εδώ κάποιους ορόφους, 4-5-6, έχω χάσει το μέτρημα, πάνω από το στούντιο του Love Radio Crete 102,8. Φυσικά, μιλάω για το 360 Roof του Bar, είναι στο Αστόρια Καψής, εννοείται, και μας περιμένει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με μοναδικά Summer Vibes με τον DJ τον Μάνο Κισανδράκη από τις 8.30 το βράδυ με μουσικές, με κοκτέιλ και με την ωραιότερη θέα της πόλης. Αύριο λοιπόν ραντεβού στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, 360 Roof to Bar. Πάμε για Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
10: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και θα παραμείνει μαζί σας και την επόμενη ώρα. Είναι Τριτούλα, ο μήνας έχει 18 και πάμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Αυτός είναι ο Νικηφόρος και το χαμόγελο σου στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Ο Νικηφόρος κάνει και αυτός τις διακοπές του. Όλο story βλέπουμε σε θάλασσες, σε παραλίες, με παιδιά, με ανήψια, με δεν ξέρω τι είναι αυτά τα μικράκια. Είναι πάντως πολύ ωραίο το καλοκαίρι, το όπως τουλάχιστον φαίνεται. Κάτι που μου είχε μείνει από συνέντευξη του Νικηφόρου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει είναι ότι στις δύσκολες του ώρες παίρνει τους φίλους του και πάνε μία βόλτα. Και αυτή τη λένε βολτάρα, γιατί είναι αυτές οι μεγάλες βόλτες που οδηγούμε και κάνουμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και λέμε τα εσώψυχά μας. Και είναι σίγουρα με αγαπημένα πρόσωπα και συνήθως φιλαράκια αυτές οι βόλτες. Οπότε κι εσείς, αν δεν είστε στο mood σήμερα, πάρτε τους φίλους σας και κάνετε μία βόλτα.

Αν θέλετε τώρα και εσείς να το ακούσετε από κοντά αυτό το τραγούδι, Σλιμάν έρχεται στην Αθήνα τον επόμενο μήνα, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βιτού, ένα πιάνο, μία φωνή, 10 years tour, και νομίζω ότι μετά την αποθέωση που γνώρισε το Eurovision, έτσι θα τον ζήσουμε με την απόλυτη φωνή του, με την σύγχρονη τη γαλλική τη σκηνή του στην Αθήνα. 23 sold out συναυλίες έχει κάνει γενικότερα και έρχεται και στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Η σχέση του με την Ελλάδα ούτως ή άλλως έχει εξελιχθεί σε ένα αληθινό love story. Έχει κάνει ήδη 2 sold out εμφανίσεις τον χειμώνα του 25 στο Παλάς και έρχεται ξανά στην Αθήνα με εισιτήρια που ξεκινούν από τα 20 ευρώ. Και 20-25, το VIP φανταστείτε είναι 60 ευρώ, δηλαδή οι τιμές είναι πάρα πάρα πολύ καλές. Μπράβο του, μπράβο του. Και μέσα από το Love Radio Crete 102,8 θα έρθουν και κάποιες εκπλήξεις σχετικά. Δεν λέω παραπάνω, δεν με αφήνουν. Μέσα από το love1028.gr μπορούμε να πάμε μαζί και διαδικτυακά. Λέμε μια καλησπέρα και στους επισκέπτες της πόλης μας που έχουν έρθει από παντού και είναι συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Οπότε και στις διακοπές σας εσείς θα ακούτε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, είτε από το σήμερα είτε από το χθες. Και πάμε τώρα σε ένα από αυτά. Εκείνο ο Αντώνης Ρέμος και δεν τελειώσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ για τις επόμενες ώρες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σίγουρα το μεσημεράκι. Το απογευματάκι η όρεξη είναι στα ψηλά. Ένα καλό γεύμα δεν χρειάζεται κάποια αφορμή όμως, χρειάζεται μόνο τη σωστή επιλογή. Στο Casa Donato θα απολαύσετε ξεχωριστές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες, λαχταριστά μπέργκερ και φυσικά υπέροχες vegan επιλογές για όσους τις προτιμούν. Εννοείται μια χειροποίητη πίτσα στη μέση. Και πριν φύγετε, αφήστε λίγο χώρο για τα γλυκάκια τους, με σοκολάτα και μπισκότο ή με μπανάνα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. 28 10 37 13 70 για τις παραγγελίες σας.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Καύσωνας θέλει έτσι και δροσερές λύσεις για εμάς και τα κατοικιδιά μας. Τα Pet Samolis στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μας περιμένει πάντα μια νέα παγωτομηχανή, όχι για εμάς αλλά για τα κατοικιδιά μας, γιατί για αυτά φροντίζουν πάντα στα Pet Samolis. Αφράτο παγωτάκι ειδικά για σκύλους και για γάτες, φτιαγμένο με αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και είναι η πιο γευστική καλοκαιρινή επιβράβευση για τα δικά μας τετραποδάκια.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα μιλήσουμε τώρα σε αυτό το μικρόφωνο στον Paul, μάλλον όχι στον Paul, για τον Paul και για την Jean. Ένα ζευγάρι έτσι από την Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν ήδη έτσι αρκετές υποχρεώσεις με την οικογένειά τους, γιατί είναι μεγαλοποιοί. Ξεκίνησαν από ένα τυφλό αγόρι που υιοθέτησαν στο Μεξικό, μέχρι και 37 παιδιά που έκαναν από διάφορες χώρες του κόσμου. Θέλει να μεγαλώσει και άλλο την οικογένειά της. Δεν τη φτάνουν τα 37 παιδιά, θέλει να το ζήσει. Παντρεμένη εδώ και 50 χρόνια, απέκτησαν 3 κόρες πρώτου βιώσουν μία αποβολή, γεγονός που τους οδήγησε στο ενδεχόμενο να εξετάσουν την υιοθεσία. Το 85 το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε ένα ορφανοτροφείο εκεί στο Μεξικό. Αποφάσισε να υποδεχθεί στην οικογένειά του ένα τυφλό αγοράκι, τον Αμπραάμ, και τα επόμενα χρόνια. Δανέιμνε έγκυος πάλι η Τζιν και να μια κόρη ξανά, και μετά συνέχισαν και στην υιοθεσία και ξαναδώστου και ξανακίνα, και μη σας τα πολυλόγω, 40 άτομα έχει το σπίτι τους. Σήμερα 14 από τα παιδιά ζουν στο σπίτι, και που είναι μεγαλύτερο από 400 τετραγωνικά μέτρα, λέει. Εκεί στις Αμερικές έχουν αυτή τη διάθεση και θέλουν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν την οικογένειά τους. Νομίζω έχουν κάνει μια μικρή πολιτεία μέσα στο σπίτι τους, το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω το χωριό, ένα χωριό μικρό στην Κρήτη, αν έχει περισσότερους από 40 κατοίκους. Μπράβο τους, να βγάλουν και δήμαρχο, εγώ θα έλεγα. Πάμε για Γιώργο Σαμάνη και μη μιλάς εδώ στο ραδιόφωνο για να...

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 Αύγουστος. Εδώ και η ανακαίνιση εννοείται είναι κάτι που μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μας αγχώνει όταν έχουμε δίπλα μας τους σωστούς ανθρώπους. Στην K Domestic by Tistax αναλαμβάνουν τη μελέτη, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της κουζίνας ή του χώρου ολόκληρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Και φυσικά, η σχέση μαζί τους συνεχίζεται, ακόμα και μετά την τοποθέτηση με ολοκληρωμένη υποστήριξη After Sales. Δείτε περισσότερα και στα social media και η Κατοπαύλα Domestica σε Instagram και Facebook.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4 ευρώ

0: 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα. One more time.
4: Summer in love. Καλοκαίρι.

Baby Swims και δεν τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κάνεις γαρεφαλάκης μαζί σας. Και συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο Ηράκλειο και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και εμείς, είτε θέατρα, είτε συναυλίες, είτε φεστιβάλ με πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε επιπληρωμή, είτε δωρεάν. Αλλά κάτι που μου έχει κλέψει την καρδιά ήδη 2 χρόνια και υποθέτω και για τον 3ο, είναι το Φεστιβάλ των Τυχών που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 31.

του Αυγούστου και θα φτάσει έως και τις 10 του Σεπτέμβρη στα Ενετικά Τείχη. Διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, περιλαμβάνει περισσότερες από 35 πολιτιστικές εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, οικαστικών δράσεων. Τα τείχη μας είναι πανέμορφα και χαίρομαι που πλέον έχουν έτσι λίγο, τα έχουμε προσέξει λίγο παραπάνω. Να και ανοίξαμε κάποιες πύλες, 4 στον αριθμό, δεν τις έχω επισκεφτεί, αλλά σίγουρα θα το φτιάξω μέσα στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Να τα και τα αναψυκτήρια, να τες και οι βόλτες. Είναι όμορφα τα τείχη μας, να βλέπουμε και την πόλη από ψηλά, να καμαρώνουμε και τη θάλασσα. Κάποια στιγμή χρησιμεύσαν περισσότερο, τώρα είναι διακοσμητικά στοιχεία και πανέμορφα. Πάμε για να βήσει και επανερχόμαστε.

Με εκείνα και με τούτα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται για να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Φιλιά πολλά, τα λέμε ξανά αύριο Τεταρτίτσα στις 4 το μεσημέρι. Για χαρά!

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και σήμερα είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και έχουμε να περάσουμε τρεις ολόκληρες ώρες πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου είναι 28 βαθμοί. Μας έδινε εκεί πέρα κάτι πιθανές καταιγίδες, καμία σχέση όμως. 8 και 5 δις ηλίου σήμερα και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10.
17: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Αυτή ήταν η ονειρά μου με το Γλέντι και έτσι δυναμικά και όμορφα να ξεκινάμε. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και όπως ξεκίνησε την ημέρα του ο Αρκάς, τέλος πάντων, όπως μας ξεκίνησε εκείνος τη δική μας ημέρα με αυτό που έβαλε, θέλω και εγώ να ξεκινήσω με το σημερινό σκίτσο. Η αφόρητη λέει υποκρισία μιας εποχής που υπερασπίζεται φανατικά το δικαίωμα στην ατέλεια, ενώ εφευρίσκει φίλτρα για να την εξαφανίσει. Πολύ ωραίο και ψάξτε να το βρείτε αν δεν το έχετε δει. Σήμερα γιορτάζουν πολύ. Γιορτάζουν. Έχουν γενέθλια πολύ. Συγχωρέστε με. Να στείλω τις ευχές μου σε όλους εσάς που επικοινωνείτε σταθερά με το που πω την πρώτη καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και στο Φλόρο και στη Φλόρα που γιορτάζει σήμερα. Να πούμε ότι πίσω στο 1841, σαν σήμερα 18 Αυγούστου, υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον αγαπημένο Καραγκιόζη στην εθνική εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Και ναι, εμφανίζεται αυτός ο αγαπημένος και μέχρι και σήμερα είναι στις καρδιές μας και παίζει σε πάρα πολλές διαφορετικές παραστάσεις και εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, σε διάφορα χωριά, και έχουμε να σας πω σε λίγο εκδηλώσεις που μπορείτε και εσείς να πάτε να απολαύσετε θεατρικές παραστάσεις του Καραγκιόζη. Τώρα θα πάμε σε Bruno Mars, I Just Might. Επιστρέφω να σας πω όλα τα ωραία που έχουμε και σήμερα.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω αυτό που δεν μπορώ, γιατί δεν γίνεται. Θα υπερβώ τον εαυτό μου αν δεν το σχολιάσω. Για τη Μαντόνα και όλα αυτά που λέγονται, είπα και χθες ότι ανέβασαν πολλοί φίλοι από Κέρκυρα διάφορα βίντεο και μάλιστα κάποιοι που βρέθηκαν σε αυτό το μέρος, γιατί είναι ένα γνωστό μέρος, ένα χωριό της Κέρκυρας. Έτσι, ένα καλό, ωραίο εστιατόριο. Εστιατόριο που ανήκει σε κάποιον ξενοδόχο με ελληνική μουσική, παραδοσιακά φαγητά και πάει λέγοντας. Και έχουν βγει τώρα άρθρα που τι λένε, ακούστε παρακαλώ. Γιατί λέει δεν πήγε στην εκκλησία ενώ την περίμενε ο παπάς. Και μπαίνεις τώρα εσύ να διαβάσεις το άρθρο, να δεις τι έγινε, καμία παρεξήγηση. Και τελικά απλά δεν πήγε γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Και εννοείται ότι όταν είσαι η Μαντόνα, τώρα θες να πας να κάτσεις να χαιρετάς και ένα τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ να μην το μοιραστώ μαζί σας. Η τραγουδίστρια εκτιμάει πολύ τη χώρα μας. Περνάει όμορφα και εγώ χαίρομαι να βλέπω τη Μαντόνα να είναι σε ελληνικό έδαφος. Γιατί να μην είμαι εγώ εκεί, πείτε μου. Πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη τώρα, τόσα βράδια. Στον εαυτό μου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τα κολλασμένα.
1: Αυτός ήταν ο Απόν με τραγούδι Καντάδα που αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ στο Λαύρο Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα τη δώσω την πρότασή μου ξανά για να τη σημειώσετε. Το καλοκαίρι στο Ηράκλειο έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι το 360 Rooftop Bar εδώ στο Αστόρια Καψής σας προσκαλεί στα Summer Vibes κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ. Δροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα της πόλης και μουσικές επιλογές που ανεβάζουν τη διάθεση από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Κάντε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ξεχωριστές, γιατί εδώ είναι όλα αλλιώς, στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας. Και εννοείται ότι το καλοκαίρι είναι στα καλύτερά του, αν το κοιτάτε και το απολαμβάνετε από ψηλά, με την καλύτερη θέα της πόλης. Πάμε σε Νίκο Καρβέλα τώρα, καλοκαιρινές διακοπές. Αχ, και να ήταν για πάντα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά και όλα μπορούμε εμείς να τα κάνουμε μαγικά, αν έχουμε την καλύτερη παρέα, μουσική, βραδιές καλοκαιριού και άλλα πολλά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, πάμε μαζί μέχρι και τις 10, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και θα μοιραστώ μαζί σας αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά, μετά από περισσότερο από έναν αιώνα. Και θέλω να το πω γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα, οτιδήποτε έχει να κάνει με αρχαιολογία, με πολιτισμό. Ξεκίνησε λοιπόν ο καθαρισμός και η συντήρηση των πεντελικών μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου κοινώς. Η διαδικασία γίνεται με εξειδικευμένες και ήπιες μεθόδους ασφαλώς, υπό την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού Μανώλη Κορέ, ενώ παράλληλα αντικαθίστανται και ο αγωνιστικός Τάπητας για να φιλοξενήσει ξανά μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Διοργανώσεις, δεν το έχω. Θα πάρω κι άλλο καφέ, δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα. Λοιπόν, ναι, αυτά τα ωραία έχουν καταγραφεί, έχουν ανέβει ήδη σήμερα σε διάφορα site και από το Υπουργείο. Το σπουδαίο αυτό έργο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χρηματοδότηση της Capital Maritime και Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτά τα ωραία πρέπει να συμβαίνουν για να διατηρούνται και να συντηρούνται αυτά τα μνημεία απείρου κάλους που χαιρόμαστε, που τα ζούμε κι εμείς και μπορούμε να πάμε και να τα απολαύσουμε. Πάμε σε Ηλία Βρετό τώρα. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: The time of my life. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θέλω να πω τώρα κάπου εδώ ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος ακαδημαϊκός, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και εντάξει, έχω διαβάσει αρκετά έργα του. Όταν αφηγήθηκε τη ζωή του πριν χρόνια σε ένα γνωστό πόρταλ, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να το βρείτε, είχε πει ότι προφανώς και με τρομάζει το βιολογικό τέλος, αλλά σκέφτομαι μία φράση που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου. Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκιν. Άλλωστε, η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και το θάνατο. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που διάβασε πολύ, που έδωσε πολλά και καλό θα ήταν, αν δεν τον γνωρίζετε, να τον τσεκάρετε. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Έφυγε σήμερα. Συνεχίζουμε εδώ, επιστρέφω σε λίγο. Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε σε όλους εσάς που αγαπάτε το ηλιοβασίλεμα και θέλετε κάτι ιδιαίτερο. Το Cicada Escape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το sushi και οι γεύσεις που θα σας εντυπωσιάσουν είναι εκεί. Και όταν η μέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε κάθε μέρα αλλά και το Σαββατοκυριακό σας.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJet. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
5: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και σήμερα ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απολαμβάνετε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να απολαύσουμε τώρα Δέσποινα Βανδύ και Έλα.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στο φίλο Παναγιώτη, ο οποίος είναι ακόμα σε άδεια, λέει. Επιστρέφει αύριο. Δεν κατάλαβε, λέει, ποτέ γιατί την έβαλε έτσι αυτή την άδεια στα μισά της εβδομάδας. Να επιστρέφει, λέει, όλα λέει τόσο λάθος. Ψάχνω τις επόμενες αργίες. Λοιπόν, και ό,τι μου πέταξε, φίλε Παναγιώτη, αγαπητοί ακροατές, γενικά σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο μου πετάει συνεχώς αυτές είναι οι αργίες και τα τριήμερα του σχολικού έτους. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το σχολικό έτος, αλλά εμείς πρέπει να τα μάθουμε. 26-27, αν το πατήσετε. Μιλάμε τώρα ότι παίζει στο feed μου. Έχουν βγει, δεν ξέρω τι στο μυαλό μου μέσα είναι. Εγώ δεν έχω φύγει ακόμα για την πραγματική άδειά μου, τη συνεχόμενη τέλος πάντων. Εντάξει, ότι πήρα μία μέρα άδεια, δεν λέει, που την κόλλησα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ενώ αυτή που την μπαίνει και λες τρεις μέρες πήρα άδεια. Είναι τρεις μέρες και τις κόλλησα στο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, έχουν βγει ήδη οι αργίες και τα τρίμερα του σχολικού έτους. Φίλε Παναγιώτη, ψάξτε το, βρες, αν νιώθεις τόσο άσχημα. Πάμε να ακούσουμε τώρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αν πονάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, δεν πονάμε, είμαστε καλά. Breathe in, breathe out. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στα εργαστήρια της φυλακής από την Νέα Λικαρνασσό. Θα μπορέσετε να δείτε κι εσείς διάφορα πραγματάκια, όμορφα πολύ από ό,τι βλέπω, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι μια έκθεση με ιστορία δεκαετιών που δίνει στους κρατούμενους την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να μάθουν και να επικοινωνήσουν με την κοινωνία, με το δικό τους καλλιτεχνικό τρόπο. Ξεκίνησε λοιπόν στην Πλατεία Ελευθερίας η καθιερωμένη έκθεση με τις δημιουργίες των κρατουμένων του καταστήματος κράτησης της Νέας Αλικαρνασσού. Στο περίπτερο, στο τμήμα της πλατείας προς την Αστόρια, οι επισκέπτες μπορούν έως και το τέλος Αυγούστου να δουν και να αγοράσουν κεραμικά, ξυλόγλυπτα, μικροέπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα, όλα φτιαγμένα με μεράκι και υπομονή. Είναι ένας θεσμός που μετρά δεκαετίες ζωής. Κάποτε η έκθεση ήταν πολύ μεγαλύτερη και αποτελούσε σημείο αναφοράς των ημερών. Με τα χρόνια, ωστόσο, έχει συρρυκνωθεί. Κρίμα. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της φυλακής επιμένουν να την κρατούν ζωντανή, καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες ώστε μια παράδοση ετών να μην χαθεί. Ίσως η αξία της να βρίσκεται ακριβώς εκεί, όχι μόνο στα αντικείμενα που εκτίθεται, αλλά κυρίως στους ανθρώπους πίσω από αυτά, που κι εμείς όταν τα κοιτάμε προσπαθούμε να καταλάβουμε. Οι κρατούμενοι λοιπόν που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να μάθουν μια τέχνη, να απασχοληθούν δημιουργικά και να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Ωραία πράγματα, κάντε τη βόλτα σας, περάστε, δείτε, αγοράστε, αν θέλετε, απλά τσεκάρετε. Ρίξτε μια ματιά και μπείτε λίγο στην ψυχοσύνθεση, συγχωρέστε με αυτών των ανθρώπων. Πάμε σε Ειρήνη Καρά και Flashdance.

πείρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εγώ τώρα θα σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό, στον πόνο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι από το Μάιο που εμφανίζονται πιο έντονα τα κουνούπια, εμένα δεν με έχει τζιμπήσει κουνούπι, ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς έχει γυρίσει αυτό τα τελευταία 2 χρόνια. Ίσως μετά τη γέννηση του παιδιού μου κάτι άλλαξε στη σύσταση του αίματος, δεν ξέρω. Δεν με μυρίζουν πλέον το ίδιο. Και τώρα είμαστε στη μέση του Αυγούστου τέλος πάντων και ξαφνικά με έχει ξεκάνει ό,τι κουνούπι υπάρχει εδώ τριγύρω στο στούντιο, στο σπίτι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και πώς τη συμβαίνει όλα και είναι μολυσμένα. Και πέφτω εννοείται αυτά τα καλά του AI που όταν μπει να ψάξει μετά σου πετάει συνεχώς. Μου πετάει λοιπόν την έρευνα ότι τα κουνούπια έχουν προτιμήσεις και τα αλκεί κάτι συγκεκριμένο σε κάθε άνθρωπο. Θα σου το πω σε λίγο όμως. Θα πάμε σε Whitney Houston και I will always love you.

0: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου. When I met you in the summer.
3: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης με το τραγούδι Κάψε, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Έλεγα λοιπόν ότι τα κουνούπια τζιμπάνε κάποιους περισσότερο και έχει έρθει μια νέα μελέτη που δίνει την απάντηση. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι η έλξη των κουνούπιών δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με τη χημεία και το μικροβίωμα του δέρματος. Δεν είναι ιδέα σας λοιπόν ότι τα κουνούπια πράγματι φαίνεται να προτιμούν ορισμένους ανθρώπους, μόνο που το κάθε είδος έχει τις δικές του αδυναμίες. Οπότε επειδή είναι πολλά τα είδη, υπάρχει το κουνούπι του κίτρινου πυρετού, του ασιατικού κουνούπι τίγρη, στο νότιο οικιακό κουνούπι. Πολλά παιδιά, άπειρα τα είδη. Η μυρωδιά του σώματος είναι ένας χημικός χάρτης. Το δέρμα μας επίσης, η σύσταση είναι άλλος ένας. Έχει σημασία και επηρεάζει πολλά πράγματα. Το πώς θα το δούμε και θα το διαβάσουμε δεν θα σας την πω την έρευνα. Μπορείτε όμως να τα μάθετε όλα αυτά γιατί είναι νέα μελέτη προ ενός μήνα, οπότε αξίζει. Πάμε σε Ράγη τώρα. Where is my husband? Αυτό το κορίτσι κάνει πάταγο.

Αυτή ήταν η Peggy Zina με το τραγούδι «Δυστυχώς» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Αν σας αρέσουν οι πίτες, να ξέρετε ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πάτε στην Επισκοπή Παιδιάδος. Εκεί θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή με πολλολογιών πίτες και πιταράκια από αυτά που αγαπάμε, από αυτά που φτιάχνουν ακόμα οι δικές μου γιαγιάδες, να είναι καλά Παναγιά μου. Και εννοείται ότι θα περάσετε καταπληκτικά. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, 30 Αυγούστου είναι, θα σας τα ξαναπώ εγώ. Είναι

19. 30 Αυγούστου, 8 η ώρα, στην πλατεία Αγίου Μινά της Επισκοπής, εδώ, στο Ηράκλειο. Και μην το χάσετε, θα πω εγώ. Εγώ το έζησα μία φορά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κερασμένα, εννοείται, όλα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, από το Σύλλογο Γυναικών, και αξίζει να τη ζήσετε αυτή την εμπειρία. Πάμε σε Παπαζό, παρέα με Ακύλα και Ατελή.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι, ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ακούτε Love Radio Crete's 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε τελευταία ώρα της εκπομπής μας με Take That και Rule the World.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όλα είναι μπροστά και έχουμε ακόμα εμείς κάμποσο μπροστά μας για να κάνουμε παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο κτήμα. Θα πάμε στο Αθηναής Garden Hall. Αν αυτή την περίοδο λοιπόν οργανώνεται το γάμο, τη βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για έναν υπέροχο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Γιατί ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το τι και πώς, θα καλέσετε στο 694-837-1397 ή απλά θα πληκτρολογήσετε Αθηναής Garden Hall και θα βρείτε κάθε πληροφορία. Θα καλέσετε βέβαια για να μάθετε περισσότερα. Νίκο Απέργη θα απολαύσουμε τώρα και αυτά τα χίλια.

Αυτό ήταν το The Weeknd με το τραγούδι Sacrifice εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν σας έχω δώσει προτάσεις πολιτιστικές, σας έχω δώσει θέατρο. Αύριο λοιπόν, ώρα 9 το βράδυ, στην πλατεία χωριού Πατσίδες. Το ξέρετε λογικά, το χωριό Πατσίδες είναι γνωστό και αγαπημένο. Λοιπόν, αύριο, ώρα 9, στην πλατεία του χωριού θα υπάρχει μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα 4, Πλυντήριο AI, εντελώς δωρεάν για όλους. Αξίζει να πάτε μέχρι εκεί μια βόλτα και να απολαύσετε μια θεατρική παράσταση σαν αυτή. Θα γελάσετε, θα προβληματιστείτε και άλλα ακόμα. Γενικά πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλες τις επόμενες ημέρες. Εγώ θα επιστρέψω να σας δώσω άλλη μια πρόταση σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ και Γιατί Φοβάσαι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτης ώρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας, η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς, ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο, το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25.

The Second Voice, Let Me Be. Τι ωραίο τραγούδι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα σας πάω στη Δαμάστα, γιατί αύριο έρχεται μια πολύ ωραία παράσταση και εκεί εντελώς δωρεάν για όλους. Ώρα 9 στην πλατεία του χωριού, βασισμένη σε πραγματικό γεγονός της γερμανικής κατοχής. Αυτά που συνέβησαν στα χωριά Γέργερη και Βορίζια. Είναι μια ωραία παράσταση, έχει τίτλο Το Φίλεμα στη Δαμάστα. Εντελώς δωρεάν για όλους. Και γενικά σας έχω ξαναπεί ότι αν θέλετε μπορείτε απλά να μπαίνετε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου ή στη σελίδα των δελτίων τύπου της περιφέρειας Κρήτης και να βρίσκετε τι συμβαίνει κάθε μέρα παντού, εντελώς δωρεάν για όλους, σε οποιοδήποτε νομό και αν βρίσκεστε. Και αξίζει πραγματικά, γιατί είναι από αυτά που μπορούμε να επιλέξουμε τι μας ταιριάζει, είτε είναι συναυλία είτε είναι θεατρική παράσταση, και πάμε εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα σε Στέφανο Κορκολή στους 5 ανέμους.

0: Λαβ Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Λιούς Καπάλντι, Someone You Loved, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Έχω στο μυαλό μου τα διάφορα περίεργα του καιρού. Εύχομαι να μην αλλάξει κάτι τόσο έντονα όσο περιγράφουν, τουλάχιστον να μην μας πιάσει εδώ στην Κρήτη, γιατί εγώ ξαναλέω, βγαίνω σε άδεια και θέλω να ηρεμήσω και να απολαύσω θάλασσα, γιατί μετά τελειώσανε αυτά τα συνεχόμενα. Λοιπόν, λένε για σταδιακή αλαισθητή και άνοδο της θερμοκρασίας και κάτι έτσι ανομαλίες. Πότε λέει κλειδώνουν τώρα τα σαραντάρια, είναι μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία σήμερα ήταν, λέει, λίγο περίεργα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ, παιδιά, αυτό που έζησα εδώ ήταν πάρα πολύ έντονο, πολύ ζεστό. Δηλαδή, και τις φορές που χρειάστηκε να βγω έξω και να πάω πάνω κάτω, ζορίστηκα. Αυτές τις καταιγίδες που είδα, δεν τις είδα, που μου είπαν τέλος πάντων, που μου σφύριξαν, δεν τις είδα. Μιλούν για έντονες, αυξημένες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, ειδικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 40-41. Εντάξει, όλα αυτά καλά. Αρκεί να μην έχουμε κάποια άλλα προβλήματα και αρκεί να μην δούμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα και με τον αέρα. Θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Άλλωστε, πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

αλήθεια είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Και κάπου εδώ πρέπει εγώ να πω ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες κάθε μέρα, 7 με 10, στην παρέα σας, στην παρέα μας, σε αυτά που λέμε, σε αυτά που απολαμβάνουμε. Και θα ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και να σκέφτεστε όσο θετικά μπορείτε. Να είμαστε αισιόδοξοι με όλα. Δεν γίνεται αλλιώς. Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
6: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μπροστά σου και η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάσουν. Το παραμύθι

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.